0: επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.
1: My name's Cyril. Ich bin Robin Schulz.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το ποτό που πάει με όλα το ξέρετε. Όταν όμως πρωτοεμφανίστηκε σε διαφήμιση στις 29 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα, δεν το ήξεραν και πολλοί. Όπως κανείς δεν ήξερε ότι το μωρό που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958 και λεγόταν Annette Bening θα γινόταν κάποτε διάσημη ηθοποιός και θα παντρευόταν το Warren Beatty. Ούτε το FBI δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το 1992 σαν σήμερα θα έβρισκε γυμνές φωτογραφίες της Μαντόνα που είχαν κλαπεί από τον φωτογράφο Steven Meisel και έγινε χαμός στα μίντια της εποχής. Γενέθλια έχει σήμερα και η Λατόγια Τζάκσον, η αδελφή του αξέχαστου Μάικλ Τζάκσον, αφού γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα, αλλά και ο Νόελ Γκάλαχερ των Οέισις, που και αυτός γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1967. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
2: Ιστορίων που φημίζεται για τα χοιρινά παϊδάκια του, το οποίο διαφημίζει ράπερ. Υπόψιν πως η Λίζο είναι vegan. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
2: Συννεφιές με τοπικές βροχές και ως 29 βαθμούς. Συννεφιές με ως 28 βαθμούς αύριο. Τριαντάρια προβλέπει η ΕΜΗ για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
4: What's up, it's Phoebe Rexha.
5: It's your boy David Guetta.
4: And in 95.2 Athens DJ.
6: Mono

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά άθλιος, η άνεμη βόρη 4x4. Τι άθλιος μου, τώρα έχεις... Τρελά σύννεφα έχει.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα.
6: Αλλά αντάλλω, μη μας πιστεύετε. Η θερμοκρασία στους 29 Αγγελσίου, γενικά άθλιος και στη Θεσσαλονίκη στους 28. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 24. Και φυσικά 21, Πειραιάς 24, Θεσσαλονίκη 22, Μονακό 21, Λονδίνο 22, Ρώμη 19, Παρίσι 20, Κύπρος 17, Μαδρίτη 21, Κάιρο 23, Ντουμπάι 30, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 69-31-952-952.
6: Ωραία, θα σας πούμε πώς κόβεται η όρεξη.
3: Κατευθείαν.
6: Ναι, βέβαια. Μαχαίρι. Θα το μάθω. Η Άπωνας τρώει παστίτσιο.
3: Έλα.
6: Έφυγε, έκανε ταξίδι. Το τσιγάρο του ψυγείου

0: λεπτάκια, 12.
1: Τι λέει ο οικοδομοδρόμος, το.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός Κηφίσου από τη Λένορμανο στη Νέα Χαλκιδόνα, λεωφορός Αθηνών και Σχιστού στο Σκαραμαγκά, αλλά και ανηφόρα της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό. Κίνηση έχει και η άνδος Σαρδιτού, της Βασιλής Σοφίας και η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
1: Πού πάνε όλοι αυτοί που είπε η μωρέ.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και τέλος κίνηση έχει η άνδος Κατεχάκη σε Λιούπολη και Καρέα.
1: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
1: Πολύ ωραία. Τι γίνεται τώρα, μιλάτε, δεν λες και είμαστε σε καφενείο. Μουρμουρμουρμουρμουρμουρ από πίσω.
3: Να μην πούμε τα νέα μας.
1: Τι έκανε χθες.
2: Χθες θα σου πω, είχα πολύ κουραστική μέρα, Μιχαλιάστα.
1: Κουραστική μέρα.
2: Πήγα για ψώνια πάρα πολλά. Γιατί...
1: Τι κούραση.
2: Ναι, ναι. Γιατί είμαι καλεσμένη τώρα το τρίμερο.
1: Ναι.
2: Οπότε πήγα να πάρω δώρα
1: για
2: την ξεσηκοδέσποινα. Για διάφορα άλλα πράγματα.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Ναι, με... και... τέλος πάντων, γίναγα στα μαγαζιά πολλές ώρες. Ψώνιζα. Και μετά πήγα για μια πίτσα. Μου είπαν να πάω για πίτσα.
1: Μάλιστα.
2: Σε ένα μαγαζί που φτιάχνει μια ιδιαίτερη πίτσα. Και πήγα.
1: Ωραία. Και ήταν ιδιαίτερη πίτσα ή ήταν για...
2: Καλή ήταν.
1: Ναι.
2: Έφαγα. Έφαγα πίτσα. Ήπια και μπύρα.
1: Α, καλά, εντάξει. Καταστροφή.
2: Πολύ ωραία πες.
1: Εσύ.
3: Πολύ καλά. Εγώ, Μιχάλη, μου βγήκα έξω, πήρα ένα σουβλάκι μόνος μου.
1: Ναι.
3: Πήγα μέχρι φιλοπάφου, το έφαγα, γύρισα.
1: Καλά, πήρες το σουβλάκι, ανέβγεις με τα πόδια πάνω εκεί ψηλά.
3: Για να κάψω τις θερμίδες, μετά ξαναγύρισα πίσω.
1: Στην κατηφόρα δεν κάνεις θερμίδες.
3: Ωραία, ανέβηκα από πάνω, πιο πάνω.
1: Πρώτα τρώνε και μετά ανεβαίνουν.
3: Σε παρακαλώ.
2: Όχι, να ξέρεις, η κατηφόρα κάνει ψηλό ποπό.
1: Εγώ μιλάμε για δίαιτα. Μιλάμε για
2: κάτι. Γι' αυτό δεν είναι.
1: Εσύ,
3: καφέ.
1: Α,
3: ωραία, ωραία.
1: Εγώ συναντήσει.
3: Όχι.
1: Συναντήσει, ραντεβού κτλ. Η τελευταία συνάντηση ήταν 8 ώρα το βράδυ. Απέστε, θα σπίτι 9.30 10 παρά.
2: Ναι.
1: Αηδίες.
2: Δεν σου αρέσει η μέρα σου,
1: φίλε. Όχι. Καθόλου.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Καλημέρα.
7: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
8: Είσαι κούκλα.

0: και Παρασκευή και τρίμερο μπροστά και έχει γενέθλια. Δεν υπάρχει καλύτερο συνδυασμό, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε άνθρωποι με κοφτερό μυαλό και ιδιαίτερα φλίαροι. Είστε παθιασμένοι όσον αφορά τον έρωτα, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε σκαμπανεβάσματα στην ερωτική σας ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Η Θεοδοσία, ο Ολυβιανός, η Ολίβια και η Υπομονή.
0: Κάνω μια ζωή.
1: Χρόνια
0: μου πολλά.
1: Ναι, ναι.
0: Φράνσις Ρόση, γενέθλια σήμερα, 77 ετών, Άγγλος τραγουδιστής του συγκροτήματος των Status Quo. Λατόια Τζάκσον της γνωστής οικογένειας, 70 ετών σήμερα, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Μελίσσα Έθεριτζ, 65 ετών, επίσης Αμερικανίδα τραγουδίστρια και γενέθλια. Νόελ Γκάλαχερ, 59 ετών, Άγγλος τραγουδιστής του συγκροτήματος των Oasis. Η Μελ Μπι, Αγγλίδα τραγουδίστρια, μέλος των Spice Girls. Δεν πειράζει. 51. Τι άλλο? Α, Τζέιμι Όλιβερ, 50 ετών σήμερα, Βρετανός, γνωστός Βρετανός σεφ. Σαν σήμερα το 1953 γίνεται η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα.
1: Έλα,
0: το 53. Έλεος. Σαν σήμερα το 1971 η Rolling Stones νούμερο 1 στην Αγγλία με το Brown Sugar. Και όπως είπα και προηγουμένως, η Mel B από τις Spice Girls, 51 σήμερα, έχει γενέθλια.

0: 20. Όπως ξέρουμε όλοι, hacker, κακόβουλα λογισμικά, ή κτλ. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς άνετα, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Είναι 7 και 20. Θέλετε να πούμε τι πίνεις εκεί?
1: Κόφι.
0: Καφέ να του πω και τη ζουμιά πίνω. Δεν είναι δυνατόν.
1: Ζουμιά πίνω, καφέ φίλτρου είναι δυνατόν.
0: Καφέ φίλτρου δεν είναι, πάει παλιακό πια αυτό.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
2: Γκρινιάζει.
1: Εμένα μου αρέσει, Μιχαλή μου. Έχει μια γκρίνια το πρωί. Δεν
2: είναι καφέ. Γκρινιάζει, γιατί δεν είναι.
1: Εγώ σου λέω κάτι του καφέ που πίνει.
2: Καλά σου λέει.
0: Του παπίζα διπλό εσπρέσο, δεν είναι.
1: Εντάξει, διπλό εσπρέσο, αλλά δεν σου λέω κάτι, όχι.
0: Όχι.
1: Γιατί εμένα μπορεί να μην μου αρέσει, α πούμε, ο διπλό
0: εσπρέσο. Γιατί, για ποιο λόγο.
1: Εσένα τι δεν σα αρέσει, φίλε.
0: Γιατί είναι παλιακό.
1: Έχουν
0: πιει τόνου από αυτό που
1: λέω. Άρα σου άρεσε παλιά.
0: Όχι, μου άρεσε, δεν υπήρχε κάτι άλλο, αυτό ήταν.
1: Όταν πας σε ξενοδοχείο δεν παίρνεις καφέ φίλτρου?
0: Όχι βέβαια.
1: Και τι πίνεις το πρωί?
0: Εσπρέσο.
1: Το πληρώνεις το εσπρέσο.

0: 24. Α, τρέχει, συνεχίζει και τρέχει. Έχετε λιγάκι χρόνο ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 του Στέλιος Foundation, με εμπνευστή τον Στέλιο Χατζιωάν, έχουν επιστρέψει. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά με τίσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ, τζίρο εννοούνε, και επίσης με τρεις τουλάχιστον εργαζόμενους, μπορεί να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις αυτό που μετρά είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητα στο μέλλον και βεβαίως η επιτυχημένη οικονομική και πορεία της εταιρείας μέχρι σήμερα. Το έπαθλο είναι τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Στέλιου Χατζιωάννη έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σύνομπο, Ferry Hopper, Πολύ Cool και Renfluence. Μπείτε στο stelliosfoundation.gr.
1: Παιδιά,
0: άντε από εκεί με τρόμαξε. Έλατε παρακαλώ, 2-10-61-46-9-9-7. Το πρωινό τεστ, αν έχετε ξυπνήσει όχι. Παρακαλώ, τρεις ερωτήσεις, αν τις απαντήσετε τέλεια. Θα πάτε και ψαράκια και θαλασσίνα. Τρία καταστήματα, Κυψιά, Γαλάνδρη, Βάρκιζα, είναι παραβολή, τα ντορμαδάκια, τα αφράτη ταραμοσαλάτα, καπνίστο χέλι, φρέσκα μύδια, γιουβέτσι, μεγάλη. Παρακαλώ, έδωσα παραγγελία. Ναι.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, ποιο?
2: Ο Αντώνης.
0: Αντώνη, εγώ άκουσα έχεις ξυπνήσει σε μια χαρά μου. Μην παίξουμε τώρα.
2: Είμαι ζωηρός,
1: παιδιά, ξέρεις.
0: Σε ποια πρωτεύουσα της Ευρώπης βρίσκεται ο πύργος του Άιφελ?
1: Όπα.
0: Έλα.
2: Το Παρίσι.
0: Από πού βγαίνει το καλαμποκάλευρο?
2: Από το καλαμπόκι.
0: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
2: Πόσα αλφα έχει?
0: Ναι, πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
2: Πέντε.
0: Γεια σου.
3: Αχ, μωρέ.
0: Next line, please.
1: Πάμε σε επόμενο.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ποια είστε?
4: Είμαι η Άννα.
0: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Αναπαλαιώματα. Έξι.
0: Ναι. Ψαράκια και θαλασσινά, κυρία μου.
4: Ευχαριστώ.
0: Μείνετε στη γραμμή.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο DJ γαμ.
5: Athens DJ.

0: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premier της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος».
1: Dude, you're from another planet.
0: Επειδή οι θρύλοι δεν γεννιούνται, δημιουργούνται, ήρθε η ώρα να μάθουμε πως ο Άνταμ μεταμορφώθηκε σε He-Man, στον πιο ισχυρό άντρα στο σύμπαν, η κυρίαρχη του σύμπαντος.
2: Is that all you've got?
3: I have the power!
0: Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια. Δείτε το πρώτο σε avant-premier από τον 95,2 Athens DJ την 3η 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
15: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
16: Ο Δίας σε καλή.
17: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
20: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.
21: Radio DJ. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα.
2: Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
16: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
22: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: μας. Α, για, είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό. Δεν ξέρω αν σχεδιάζεις ένα εκλεκτό δείπνο για κάποιο ξεχωριστό άτομο στη ζωή σου. Λοιπόν, τώρα στα ψυγεία των Lidl σε περιμένουν εκλεκτές κοπές Deluxe Angus Ιρλανδίας για να φτιάξεις το πιο ζουμερό και γευστικό steak που έχεις δοκιμάσει τελευταία.
1: Ωραία. Άμε.
0: Μην το πολύ σκέφτεσαι, κάνε τη σωστή κίνηση και ανέβα επίπεδο στην κουζίνα με ένα σημαντικό νόστιμο κρέας. Σε φοβερή τιμή, όλα αυτά στα Lidl γιατί αξίζει. Οκ, okay, τηλεφωνήματα. Breakfast FM in bed. Για να ξυπνήσω κόσμο. Για ελάτε εδώ. Τι έχουμε. Μάλιστα. Α, 9χρονο. Για Μαριλίσσα.
1: Α, τι ωραίο όνομα.
0: Αμαριλής.
2: Ποιος είναι?
0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχεις γενέθλια σήμερα, ε?
2: Το ξέρω, ποιος είναι?
0: Κάτσε παιδί μου, θα σου πω. 95,2 άθες DJ. Μα Μιχάλης Αουσόπλος από το ραδιόφωνο. Η νονά σου μου λέει, σε παρακαλώ να πάρεις τη βαφτιστήρα μου την Αμαριλίδα που κλείνει τα 9, να της πεις χρόνια πολλά και ότι η νονά της την αγαπάει πάρα πολύ, ότι είναι πολύ περήφανη για εκείνη και ότι θα είναι πάντα δίπλα της. Αυτά λέει η νονά. Και να μην κερδίζει. Α, κερδίζεις διαγωνισμούς ζωγραφικής εσύ, Αμαριλίδα.
2: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Τι σ' αρέσει να ζωγραφίζεις πιο πολύ?
2: Καπιμπάρα.
0: Τι λες?
2: Καπιμπάρα.
0: Μάλιστα. Αλλά και ναι, να κερδίσεις λέει και ρητορικούς διαγωνισμούς, γιατί έχεις λέει φοβερό μυαλό, φοβερή γλώσσα και πάντα πολύ σωστά.
2: Έχει κερδίσει πανελλήνιο διαγωνισμό 150 σχολιών. Ναι. Ζωγραφικής του μάμα της Νέα
3: Υόρκης.
0: Μπράβο. Μπράβο, αγαπητέ. Μπράβο. Έτσι, σάρωσε τα όλα. Είσαι άξια διάδοχος της μάνας σου, λέει η νονά η Κατερίνα. Θα της πεις ευχαριστώ.
2: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει λοιπόν, Αμαριλίδα. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Με συγχωρείτε, κύριε, η μαμά εσείς είστε. Βλέπω εδώ ότι η νονά είναι η νονά, η Κατερίνα, η μικρή εδώ, εσείς. Ο άντρας που είναι, δεν αναφέρεται ο σύζυγος, πουθενά. Στην δουλειά του στείλω. Στην δουλειά του. Παίξε τα διέρμη. Εντάξει κύριε, να χαίρεστε το παιδί, καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ.
0: Δεν έχουμε θέση στη ζωή σας, το ξέρεις.
1: Εννοείται.
0: Ευχαριστώ.

0: Γκαμπριέλα. Επόμενο τηλεφώνημα, αλλάτε παρακαλώ. Μάστε. Oh. Θα πέσουμε σε κάποια μουτρωμένη ίσως. Έχει τα νεύρα της περίπου. Για να δω.
1: Δύσκολο.
0: Ό,τι βέβαια. Θα μπω και θα τα καθαρίσω όλα.
1: Δεν είναι καλά να κάνεις.
0: Αν απαντήσει. Η Φέη. Αυτό με το όνομα Φέη.
1: Ναι, ναι.
0: Παλαιότερα. Όταν έλεγες...
2: Ο συνδρομητής που κάνει.
0: Όταν έλεγες Φέη, πήγε το μυαλό σε κομμότρια, σε κάτι. Από τότε που βγήκε η Φέη Σκορδά, το Φέη έχει, γίνει, έχει πάει για αναβάθμιση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συμφωνείτε.
1: Έχεις δίκιο. Αναβαθμίστηκε.
0: Άλλο. Παρακαλώ. Αυτό το όνομα δεν το ξανακούσει. Εμέλεια.
1: Εμέλεια. Τι ωραίο όνομα.
0: Α, πάνω ψηλά. Μπορεί. Μάλιστα. Δεν είναι το όνομα. Τα εμελισάντε.
3: Ναι.
0: Εμέλεια εσύ.
3: Ναι.
0: Καλημέρα. Τι γιορτάζουμε, είναι γενέθλια ή γιορτή, τι είναι?
3: Γιορτή.
0: Ωραία. Χρόνια πολλά, Εμέλεια μου, 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, εσύ?
0: Πάρα πολύ ωραία, δουλεύω εγώ. Εσύ που είσαι τώρα, τέτοια ώρα τι κάνεις?
3: Είμαι στο αυτοκίνητο και τώρα θα πάω στη δουλειά.
0: Α, δουλεύεις?
3: Όχι,
0: τι δουλειά. Στη σχολή. Α, γιατί σ' άκουγα, λέω κτλ. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει να πάρει την κόρη μου την Εμέλεια να τη ευχηθείτε χρόνια πολλά για τη γιορτή τη. Α, που είναι αύριο η γιορτή σου. Εντάξει, οκ. Γιατί είναι τρελαμένη με τον Μιχάλη. Είσαι τρελαμένη με μένα, είσαι σοβαρή.
3: Ναι, σε ακούω όλη την ώρα.
0: Σε ευχαριστώ. Και θα κάνει να τον ακούσει, λέει, από τον πατέρα τη που τη λατρεύει. Α, είναι ο μπαμπάς δίπλα, Δημήτρη.
3: Ναι.
0: Γεια σου, μπαμπά.
4: Δεν μιλάω, μπαμπά.
0: Άνοιξε. Τι έγινε, πατέρα, όλα καλά?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ωραία. Λοιπόν, πας στο παιδί στο σχολείο. Τι τάξη πήγαινε, Εμέλεια?
5: Πέμπτη δημοτικού.
0: Wow. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αύριο χρόνια πολλά για αύριο και να περάσεις όμορφα. Εντάξει, καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου, darling. Bye.

0: Sports Car. Παρακαλώ, σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο, το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν το ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό πάρτι στην πλατεία Σωμάτων στο Θησείο. Open, ελεύθερη ίσως, όποιος θέλει έρχεται. Οκ, θέλω να πω δηλαδή ανοιχτό εντελώς. Αύριο Σάββατο λοιπόν, 30 Μαΐου, η Dance Masters στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων στα DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος, opening DJ set Νίκος Ζωής. Ο Νίκος θα ξεκινήσει στις 6, 8.30 θα βρίσκομαι μαζί σας on stage. Οκ, okay? Okay. Αύριο Σάββατο λοιπόν στο Θησείο στην πλατεία Ασωμάτων. Εν τω μεταξύ και γενικότερα θέλω να ξέρετε ότι σας έχουμε πρώτη προβολή. Η κυρίαρχη του σύμπαντος, ο Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere αυτής της ταινίας. Νίκολας Γκάλτζιν, Τζάρετ Λέτο και Ίντρις Έλμπα. Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη. Η avant-premiere γίνεται την 3η 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Villa Cinema στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Okay? 5 διπλές προσκλήσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε, στείλτε μου στο Viber μήνυμα.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε τη λέξη πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Η ταινία κυκλοφορεί κανονικά ως κινηματογράφους 4 Ιουνίου από την Feel Good. Η κυρίαρχη του σύμπαντος.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Μιχάλη, να ξέρεις, είσαι κουρφή, ε. Σ' αγαπάμε πολύ εδώ στην καρδίτσα, ρε. Φιλιά, ρε. Φιλιά σε όλοι.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Κική, τι κάνεις?
2: Καλημέρα. Δεν το πιστεύω. Όχι, δεν το πιστεύω. Καλημέρα, αγαπημένα μου.
0: Ηρέμησε.
2: Έλα τώρα.
0: Δημητρούλα, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλά, ποιος είναι?
0: Καλά, έχεις γενέθλια σήμερα.
2: Έλα τώρα.
0: Άμα σου λέω, 95,2 Athens DJ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Ο Μιχάλης.
0: Καλημέρα σας, πού είναι η Μέρο?
5: Εδώ είναι, μαζί μου.
0: Μ' ακούει, την ακούω, τι είναι?
5: Σας ακούει, κύριε Τσαουσόπουλε.
0: Μέρο, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
5: Ευχαριστώ. Σας αγαπάμε.
0: Να είστε καλά, εύχομαι χρόνια πολλά στην Μέρο. Καλημέρα.
6: Τι ωραία.
5: Καλημέρα σας.
0: Μισό το, εντάξει, δεν είμαι τώρα.
6: Πολύ ήσουν πάρα πολύ γλυκός, οικογενειακός. Συγκινήθηκα.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Pisces Love. Παρακαλώ, σήμερα Παρασκευή είναι 7:52 και τώρα έχουμε τα ζώδια.
1: Να πούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά που
0: κάνουν από σήμερα. Βεβαίως. Ξεκινάει η εξεταστική,
2: ναι, ναι,
0: οι Πανελλήνιες, ναι, okay. All right. Υπάρχει εξεταστική και πήγε το μυαλό μου στη Βουλή.
2: Δεν περνάνε τις εξετάσεις, Μιχάλη μου.
0: Ναι, ναι. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, Κριός. Γεγονότα καθοριστικής σημασίας θα φέρουν αλλαγές στον αισθηματικό και επαγγελματικό τομέα. 8. Ταύρος. Είναι καλή μέρα και σίγουρα θα σας βοηθήσει στην υλοποίηση των προσδοκιών σας. 10. Δίδυμοι. Οι αλλαγές που έρχονται, αν δεν σας φανούν αμέσως θετικές, μη βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. 9. Καρκίνος. Η παρουσία σας δεν περνά απαρατήρητη και έτσι μπορείτε να βάλετε σε τάξη πολλές καταστάσεις. 9. Λέων. Δείξτε με τη στάση σας πως μπορείτε να συμπαρασταθείτε σήμερα στους δικούς σας ανθρώπους. 8. Παρθένος. Ξεκινήστε αισιόδοξα τη σημερινή μέρα, καταπολεμήστε την εριστικότητα αλλά και την απροσεξία σας. 7. Ζυγός. Γεγονότα και καταστάσεις σας αναγκάζουν να οριμάστε και να ανακαλύψετε τις δυνατότητες μέσα σας. 7. Σκορπιός. Έχετε ευκαιρίες για νέες κατακτήσεις, όμως καλό θα ήταν να είσαστε υπομονετικοί στον τομέα των σχέσεων. 8. Τοξότης. Σήμερα μπορείτε να γευτείτε τις χαρές για όλα όσα έχετε καταφέρει.
3: 9,6 Radio DJ.
4: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
5: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
6: Τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
7: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
8: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
7: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
8: Τι εννοείς?
7: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
8: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
9: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
10: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
11: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
14: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω.
14: Για να βρεθούν κάθετα.
0: Όχι.
14: Τι.
0: Αν έπεφταν μπροστά θα πέφτανε μες στην πάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
15: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
16: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
17: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
19: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
20: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
21: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
22: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
23: Τα σπάει η μουσική εδώ! Οπ! Τσιγαράκι! Δεν το έχεις κόψει.
24: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
25: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
27: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
28: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο

0: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Σε μισή ώρα έχουμε πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα περί κατάρρευσης αμερικανικού αεροσκάφους κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Τεχεράνης. Την είδηση μετέδωσε η Ιρανική τηλεόραση. Σκληρές προτάσεις του Δουνουτού για τη λύση του στεγαστικού στην Ελλάδα. Ζητά φορολόγηση κλειστών ακινήτων, ρύθμιση του Airbnb και ανάπτυξη της κοινωνικής στέγης. Κατέθεσε τις απαραίτητες υπογραφές στον Άριο Πάγο Αλέξη Τσίπρας για να λάβει και τυπικά την έγκριση για το νέο του κόμμα Ελλάς. Ετοιμάζεται για περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπόρεσε να πει το νέο Phil Collins για να παίξει στη φετινή τελετή του Rock and Roll Hall of Fame. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης συνεχίζει να ταλαιπωρείται από σοβαρά προβλήματα υγείας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές με τοπικές βροχές και ως 29 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: Είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Beautiful things. Καλημέρα σας. Για να με τη λέει η Αττική Οδός πώς είναι τα πράγματα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο έχουμε καθυστερήσει από τον κόμβο Φιλίσσας στον κόμβο Κηφισίας, τάξη περίπου των 25 λεπτών. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα είναι 10 λεπτές από τον κόμβο Βλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.
0: Thank you. Άλλο.
2: Πολύ κίνηση έχει στην παραλιακή προς Πειραιά, η Αχαρνών από την Νέα Χαλκιδόνα προς τα κάτω Πατήσια, αλλά και η κάθοδος της Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Mm. Επίσης κίνηση έχουν τα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα σε Εκτέλ και Γέφυρα Αχαρνών, Ισχυστού και Λεωφόρος Αθηνών και τέλος Ερδιτού και Βασιλός Κωνσταντίνου.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Αχ, Μιχάλη, σε τρέλα!
4: Είναι τέλειο, τον ακούω κάθε μέρα.
3: Το breakfast το ακούω κάθε μέρα.
4: Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Every day. It's
5: a beautiful day. Breakfast FM με το Μιχάλη. Every day. 7 με 10 το πρωί στον 95,2.

0: Golden, χρυσό, χρυσά είναι όλα όσα έρχονται. Να υπενθυμίσω, αύριο Σάββατο στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων θα είναι και ο Athens DJ. Και τα λέω εκεί, εννοώ στην πλατεία σωμάτων στο Θησίωδ. Opening DJ set από τον Νίκο Ζώη. 8.30 θα βρίσκομαι εγώ εκεί. Θα το πάμε μέχρι το βράδυ. Και θα ανανουρίσουμε όλα τα αγάλματα. Μέχρι τις 11, γιατί πρέπει να κοιμώνται τα αγάλματα μετά. Αλλά την επόμενη μέρα, Κυριακή, 31 Μαΐου, Άλιμος Classic Car Sunday, για 7η χρονιά. Ο Νίκος Μαστοράκης στο τιμόνι, Άλιμος Classic Car Sunday. Την Κυριακή λοιπόν, 31 Μαΐου, άγνετα και εκπληκτικός ο καιρός. Από τη 1η το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, στο μαγευτικό παραλιακό πεζόδρομο του Αλίμου, παρουσιάζεται με ανοιχτή είσοδο ελεύθερη το 7ο Άλιμος Classic Car Sunday, η μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων με σύνθημα Μία Λεωφόρος, όπου το παρελθόν συναντάει το μέλλον. Οι επισκέπτες της εκδήλωσης που θα γίνει στον Άλιμο θα δουν μια βασιλική Chrysler του 1958. Λίγα μέτρα μακριά από μια εξωτική Bugatti, ένα Ford του 1917 με καντιλάκια γίνεται για φώτα και τις ταχύτητες. Αν θες να αναμοσβήσεις τα φώτα για να κατεβάσεις καντιλάκια, αυτό.
1: Κατάλαβα. Αυτό.
0: Απέναντι σε μια McLaren με ορθάνικτες αεροπλανικές πόρτες. Η είσοδος, όπως είπα, είναι ελεύθερη για όλους σε αυτή την Κυριακή της φιέστας με μπέργκερ, παγωτά, popcorn και κλασικό ροκ. Νίκος Μαστοράκης στο τιμόνι. Όχι μόνο στο τιμόνι, αλλά και στον Athens DJ. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Αφού τα είπες όλα, εμένα τι με θέλεις?
0: Θα σου πω γιατί. Θα σου το πω στο τέλος όμως.
2: Αυτό μου θυμίζει τους ανθρώπους της τηλεόρασης που όχι, ρωτάνε με απάντηση και ο καλεσμένος λέει απλώς ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι, γιατί οι ερωτήσεις τους είναι δεκάλεπτες.
2: Πού θα πάτε, τρελή παρέα?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά, δουλεύουμε, βαριόμαστε. Ξέρεις, άλλες φορές έχουμε κέφια, άλλες φορές δεν έχουμε. Σήμερα έχουμε κέφια όμως, μια χαρά είμαστε, γιατί είναι Παρασκευή. The weekend comes, Νίκο. Και πες μας. Για πες μας την Κυριακή.
2: Κυριακή που θα είναι κάθε άλλο παρακοντή γιορτή. Μια γιορτή με πολλά χαμόγελα που τα χρειαζόμαστε στην εποχή μας. Πολύ, πολύ ζορισμένη κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτική. Το ζόρισμα γενικώς. Και κάνουμε μια γιορτή όπου κάποιος θα μπορεί να πάρει παιδιά, σκυλιά, φίλους, οικογένεια και να έρθει να χαζέψει μοντέλα αυτοκινήτων που δεν μπορούσε καν να τα φανταστεί. Και αυτό που δεν είπες, ευτυχώς και έτσι έχω εγώ χρόνο να το πω, είναι ότι φέτος φιλοξενούμε στη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και τις δύο ιστορικές λιμουζίνες του Αριστοτέλη Ωνάση.
0: Έλα.
2: Τις οποίες το Ίδρυμα Ωνάση ανακατασκεύασε και τις έχει σε εργοστασιακή κατάσταση.
0: Ναι.
2: Πάκτα για μια τεράστια Cadillac και άλλη μια τεράστια Rolls Royce που ο Νάσης τις είχε παραγγείλει με πολύ ειδικές λεπτομέρειες, τόσο που να μην κυκλοφορεί κανένα άλλο μοντέλο της συγκεκριμένης εταιρείας που να μοιάζει με το δικό του αυτοκίνητο.
0: Ναι,
2: ναι, πολύ καλά. Θα τις έχουμε σε πρώτη φορά, για πρώτη φορά σε δημόσια θέα. Αυτό μας το κατάφερε το Ίδρυμα ο Νάση και ο πρόεδρος του,
0: πολύ ωραία,
2: ο Ντένις Παπαδημητρίου, και μαζί με αυτές τις δύο λιμουζίνες έχουμε και την αφρόκρεμα των κλασικών στην Ελλάδα. Ό,τι ωραιότερο, παλαιότερο, αλλά και πιο σύγχρονο υπάρχει, θα το δούνε όλοι οι έρθουν στον Άλιμο, στον πεζόδρομο, Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
0: Να κάνω μια πρόταση για του χρόνου. Αφού έφερε τα αυτοκίνητα και τα λοιπά, ο Νάση και τα λοιπά, φέρε και τη Χριστίνα να είναι παρκαρισμένη δίπλα εκεί στο λιμάνι.
2: Τι καλή ιδέα, και γιατί μου τη δίνει τόσο αργά που δεν προλαβαίνω να τη φέρω.
0: Του χρόνου, του χρόνου. Εντάξει, μου αρέσει εδώ που λέει ότι η είσοδο είναι ελεύθερη κτλ. Μπέργκερ, παγωτά, popcorn και κλασικό ροκ. Λοιπόν, θα σου έρθω με μια προϋπόθεση. Θα μου παίξει τραγούδι του συγκροτήματος που εσύ έφερες για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Αχ, μιλάς για εκείνη την ιστορική συναυλία
0: που διελήθη
2: το γήπεδο του Παναθηναϊκού, που πάβει πια να είναι γήπεδο του Παναθηναϊκού και γίνεται ιστορικό της Λεωφόρου.
0: Εγώ λέω γι' αυτό. Brown Sugar. Νίκο, καλή επιτυχία.

0: Παρασκευή. Τι ωραία. Και δεν είναι μόνο μια απλή Παρασκευή, είναι το τριήμερο. Πείτε μου, κορίτσι, για να μάθω. Κάτι απλό, δεν είναι κάτι. Τι θα κάνετε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ε? Θα πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ? Τι θα θέλατε να πετύχετε μέσα σε αυτό το τριήμερο? Περιμένω τις απαντήσεις σας, παρακαλώ, είτε στο τηλέφωνο 210-61-46-997 ή στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Επίσης μπορείς να μου στείλεις και φωνητικό μήνυμα μέσα από το Viber
1: 69-31-952-952.
0: Τι θα κάνετε, τι έχετε σχεδιάσει για το τριήμερο? Θα πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ? Θέλετε να πετύχετε κάτι, έχετε κάποιο στόχο, παρακαλώ. Και βεβαίως μεταξύ των κοριτσιών που θα απαντήσουν, θα στείλουν απαντήσεις, θα γίνει κλήρωση. Κάποια από εσάς θα κερδίσετε ένα σετ δύο τεμαχίων από την εταιρεία Body Action. Που έχει να κάνει με t-shirts, βερμούδες, παντελόνια, κολάν, παιδικά κομμάτια, ανδρικά, γυναικεία, ό,τι θέλετε. Okay. Πού θα πάτε το τρίμηνο, τι θα κάνετε, τι έχετε σχεδιάσει? Το Viber
1: 69 31 952 952.

0: Να δεν ξέρω αν θα πάτε κόμπα καμπάνα, αλλά έχω ρωτήσει. Κορίτσια, τι θα κάνετε το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος? Θα πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ? Έχετε βάλει κάποιο στόχο, έχετε κάτι να κάνετε? Έχουν έρθει απαντήσεις. Καταρχήν στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Θα πάμε χιλιαδού στην Εύβοια, λέει η Άρτεμις.
1: Ωραία.
0: Η Γιώτα μου λέει θα πάω ανάβησο. Καλημέρα, θα πάω στο εξωτερικό μου και θα λιώσω κάτω από τον ήλιο και στη θάλασσα, λέει η Τζέννη. Καλημέρα, θα πάω στον Άφλιο για ξεκούραση και χαλάρωση, λέει η Μαρίνα.
1: Φανταστικά.
0: Εγώ φέτος δεν πήγα.
1: Γιατί θα πας, Μιχάλη?
0: Όχι.
1: Κάθε χρόνια χρόνο να πας.
0: Το ξέρω. Σήμερα, όχι.
1: Να πας.
0: Έχω δουλειά. Καλημέρα στο παρεάκι. Θα πάω, λέει, στο πανηγύρι στην παλιά Πεντέλη για τα πανηγύρια, λέει η Μαριάννα.
1: Πού είναι αυτό? Πάνω στη παλιά Πεντέλη.
0: Ναι. Θα πάω στον Μπόρο οικογενειακός για τα πρώτα μας μπανάκια, λέει η Βικτόρια. Να πάτε εκεί. Πού θα κάνετε μπάνιο? Στο ρωσικό άσταθμο, πού θα κάνετε?
1: Ωραία, ωραία.
0: Στο μοναστήρι, θα πάτε, πού θα πάτε?
1: Τι εκεί είναι ωραία.
0: Okay. Το τριήμερο θα πάμε, λέει, οικογενειακός στη Στεμνίτσα Αρκαδίας, στη Χωριουδάρα, μου λέει η Γλυκερία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Ναι,
0: καλημέρα στην πολύ αγαπημένη Λαμία με τους γονείς και αν φτιάξω καιρό καμιά βουτιά σίγουρα, λέει η Στέλλα. Έχει Λαμία θάλασσα, ρε.
1: Όχι, αλλά κάπου θα πάνε. Πού θα πάνε?
0: Τρελάθηκα. Τι άλλο πλημμύρισε. Καλημέρα. Έχω σχεδιάσει, λέει, για το τριήμερο να κάνω γενική στο σπίτι. Τρελό και φίλε το μαράκι.

0: 7. Κάλεσα απαντήσει από τα κορίτσια, παρακαλώ. Μπορώ. Βεβαίω. Κουρούτα Beach λέει και θα αρχίσουμε και τα cocktails, λέει η Ηλέκτρα. Καλημέρα. Είναι λίγο άδικη αυτή η γιορτή γιατί κάποιοι δουλεύουν. Ναι, καλό τριήμερο στου υπόλοιπου, λέει η Ιωάννα. Ναι, εντάξει, το είπαμε τριήμερο γιατί είναι για του περισσότερου είναι τριήμερο. Εκτός αν είσαι δημόσιος υπάλληλος. Το κάνεις τετραήμερο. Καλημέρα σας. Διημεράκι σε Αίγινα, σε φιλικό σπίτι. Υπέροχα, θα περάσουμε. Καλό τριήμερο η Μαρία. Καλημέρα, το τριήμερο θα πάω Εύβοια, λέει η Κωνσταντίνα. Όμορφη Παρασκευή. Το τριήμερο θα με βρει Αθήνα, αλλά ευτυχώς πολλοί θα φύγουν και θα διάσει η πόλη, οπότε θα ηρεμήσουμε, λέει Δέσποινα. Δέσποινα, αν θέλεις να ηρεμήσεις πάρα πολύ, έλα αύριο Σάββατο που θα παίξω στο Θησίο. Στα πλαίσια του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, στο Θησίο, στην πλατεία Ασωμάτων. 6 ώρα ξεκινάει ο Νίκος Ζώης, στις 8.30 ξεκινάω εγώ. Okay. Καλημέρα, θα πάω, λέει, με τις φίλες μου στην όμορφη Μεσσηνία για να κάνουμε τον μπάτσελόρ μου. Καλό τριήμερο να έχετε, λέει η Μαρία.
1: Άντε με το καλό.
0: Μεσσηνία, τον μπάτσελόρ σου.
1: Τι έχει εκεί.
0: Προσέξτε. Τι θα ανάψετε εκεί. Προσοχή.
1: Εκεί προσανάματα.
0: Ξαφνικά δεν θυμάσαι πώς γυρνάνε πίσω. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα παιδιά. Καταρχάς δεν είναι τριήμερο για όλους, βεβαίως. Και επίσης τι μπορείς να κάνεις με ένα παιδί που πάει γυμνάσιο και, και ξεκινάει εξεταστική. Μάστε, μάντεψε, λέει διάβασμα, φιλιά σε όλους, λέει η Ρούλα. Εντάξει, Ρούλα, this is life. Καλημέρα, εκεί που θα φεύγαμε, ο σύζυγος έφαγε χώσιμο στη δουλειά, οπότε θα μείνουμε στην Αθήνα. Όνειρο, λέει η Τόνια. Εντάξει, Τόνια μου, τι να κάνεις. Καλημέρα σε όλη την ομάδα, έχουμε γάμο στα Τρίκαλα. Επιτέλους θα βρεθούμε με τους φίλους μας που είμαστε όλοι αλλού, εξωτερικό και μη, λέει η Ιωάννα. Η Άννα λέει, θα κάνω την άρρωστη γιατί με έχει καλέσει η πεθερά μου για φαγητό.

0: ABC, Wake Me Up, 8:32. Άλλες απαντήσεις επίσης από τα κορίτσια. Τις διαβάζουμε τώρα. Καλημέρα στην ομάδα, λέει. Θα εγκαινιάσω με τα παιδιά μου τροχόσπιτο στη Νέα Μάγκρη που με τόσο κόπο έφτιαξα. Καλημέρα. Έχει έρθει η αδελφή μου από τα Γιάννα και θα πάμε παραλία, λέει. Ευγενία, καλημέρα στην πιο τέλεια παρέα. Θα φυτέψω λουλούδια στον κήπο γενικότερα. Μια σχολεία φοβερά χαλαρωτική και αναζωογονητική. Τρελό και αφιλεγή, Κυριακή. Θα περάσω πολύ όμορφα. Θα γίνω μαθήτρια κι εγώ για χάρη των κοριτσιών μου που ξεκινάνε την τρίτη τις εξετάσεις τους στα γυμνάσια. Ωραία. Τέλεια, δεν είναι, λέει. Θα κάνω την καλύτερη βουτιά στην πανιέρα μου, αλλά χαλάλι τους, λέει η Μαρίνα. Καλημέρα, θα πάμε στη Νέα Μάγκρη για μπανάκι, λέει η Χριστίνα. Η Τόνια μου λέει: εγώ δουλεύω στον τουρισμό, οπότε προβλέπεται πολλή δουλειά μέχρι και την Τετάρτη. Κάθε φορά σε τέτοια ερώτηση που κάνεις βαρέθηκα να επαναλαμβάνω: δουλεύω εστίαση, δεν έχει τέτοια. Άστο. Καλημέρα, να περάσετε καλά, λέει η Ελένη. Το τριήμερο θα πάω Κυπαρισία με τους γονείς γιατί στα 30 και επίτα αρχίζουμε να τους αγαπάμε ένα κλικ παραπάνω, λέει η Εύα. Καλημέρα σας, θα πάω Εύβοια όπου θα παντρευτεί η ανιψούλα μου που την αγαπώ πολύ και θα βαφτίσει την πανέμορφη κορούλα της επίσης. Αυτή δεν τα έκανε με τη σωστή σειρά. Πρώτα γέννησε και μετά παντρεύτηκε. Σίγουρα όμως θα κάνουμε και τις πρώτες μας βουτιές, λέει η Εύη. Εμείς θα πάμε σε μια φάρμα με ζωάκια για την 3 ετών κόρη μας την Ιουλία. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά, λέει η Έλενα. Καλό ένα τι λέει. Ναι, καλημέρα, λέει. Στα καλύτερα θα με πάει ο άντρας μου. Οπα. Στα χωράφια. Σοφάδες.
1: Radio DJ. Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5 δεύτερος όροφος Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά.
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν
9: στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
10: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Θρητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφόρου.

0: Turn the lights off. Και βεβαίως, επειδή πιθανότατα κάποια από εσάς θα πάτε ταξίδι, αν είναι αυτή στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, μπορείς να δοκιμάσεις το Travel Fix ODF. Είναι μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα, με φυσικά βότανα, χυλίσματα από τζίντζερ, κόκκινο τζίνσενγκ και χαμομήλι, που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς υπνηλίες και τέτοια, και συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Επίσης να πω ότι αν θέλετε να παίξετε στη μάχη των φίλων που ήρθε μετά τις 9, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931952952.
0: Θα μου γράψετε μόνο το μέτρο σας όνομα, τίποτα άλλο. Okay.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, μου ήρθε η ώρα να γίνουν αποκαλύψεις.
2: Αποκαλύψεις.
0: Τι?
1: Λοιπόν, θα πούμε τα πράγματα, τα ντροπιαστικά πράγματα.
2: Ντροπιαστικά.
1: Ναι, ναι. Που κάνετε εσείς οι άντρες, ναι, όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι.
2: Είσαι άντρας καταρχήν.
1: Ναι, είσαι άντρας. Ναι, η τεντοστερόνη ξεχυλίζει, δεν τα λέμε αυτά.
0: Ναι, τι ντροπιαστικό, εγώ δεν κάνω τίποτα ντροπιαστικό.
1: Κάτσε να δω μήπως πέφτει μέσα η έρευνα.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. Ναι. Καταρχήν, λέει κυκλοφορείτε γυμνή.
0: Όχι.
2: Όχι,
1: τίποτα.
0: Εντελώς, για ποιο λόγο.
1: Εντελώς λέει.
0: Όχι.
1: Το πολύ λέει μια πετσέτα.
0: Όχι. Κάνα...
1: Τι, μποξεράκι.
0: Όχι, ούτε καν. Ένα σορτσάκι, κάτι.
1: Ναι. Και από πάνω γυμνή.
0: Όχι, ένα τισελό.
1: Δεν είσαι γυμνός. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Περνάτε, λέει, πολύ χρόνο, λέει, στην τουαλέτα.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Εσείς καθώς είστε πολλές ώρες.
1: Εμείς τίποτα δεν κάνουμε. Εμείς μπαμ, μπουμ, μπαμ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Εμείς είμαστε μπαμ, μπουμ, μπαμ.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Συνεχίζω. Βλέπετε, λέει, ερωτικές ταινίες.
2: Όχι, δεν κάνει τέτοια.
1: Όχι. Ούτε Tinder, ούτε τέτοια.
0: Όχι μόνο τέτοια πράγματα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, τίποτα δεν κάνει, βρε Μιχάλη.
0: Όχι. Μέχρι στιγμή αυτά που σου πει, εγώ δεν τα κάνω. Μπορεί να τα κάνουν άλλοι.
1: Μιλάτε, λέει, πολλή ώρα, λέει, με τον κολλητό στο τηλέφωνο και θάβετε.
0: Σωστό.
1: Θάβετε.
0: Θάβουμε, μιλάμε, συζητάμε αντί για δουλειά ή τι θα γίνει.
1: Κουτσομπολιό. Κάνετε κουτσομπολιό.
0: Δεν είναι κακό.
1: Κουτσομπολεύετε. Λοιπόν, ψάχνετε, λέει, στα social media, λέει, γυναίκες, πρώην και τέτοια.
0: Φουλ.
1: Φουλ. Ντροπή.
0: Γιατί?
1: Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραίο.
0: Αφού είμαστε μόνοι μας, τι να κάνουμε
2: δηλαδή. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Κάτι
0: όχι,
2: να κάνει.
0: Τι να κάνουμε οι άνθρωποι, όχι εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν θα με ξεχωρίζεις εμένα μόνο μου.
2: Όχι, λέω ο άνθρωπος γενικά. Ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, τρώτε, λέει, περίεργα πράγματα στα πρόθυρα του αειδιαστικού.
2: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι, ούτε αυτό δεν το κάνει.
0: Κάτι που γλυκίζει. Τίποτα αλμυρό, δεν γουστάρω.
1: Γλυκά.
2: Τα βρεξελάκια.
0: Όχι γλυκά. Ρε παιδί μου, κάτι, μια καραμέλα, κάτι, ένα τέτοιο.
1: Καραμελίτσα μόνο.
0: Για να αλλάζει γεύση, ρε παιδί μου.
2: Α, θέλει να αλλάξει γεύση μετά την. Ναι. Μετά τα βρυξελάκια που τρώω συνέχεια.
0: Έλα εδώ.
1: Τραγουδάτε, λέει, δυνατά στο μπάνιο, στο ντους μέσα.
0: Όχι.
2: Τραγουδάει λιόλιο.
1: Α, λιόλιο, τραγουδά. Το δάνεισε στο σπίτι και τέτοια.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους δικιάστηκε.
0: Γίνεται και αυτό.
1: Τι μου λες, Μιχάλη. Ναι.
0: Τα λέει αυτός αυτά, δεν τα παγώ.
2: Είναι φανατικός.
1: Ναι, αλλά γελάς. Άρα κάτι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει, κάθεστε, λέει, σε περίεργες στάσεις, σαν να έχετε πέσει, λέει, από τον τρίτο όροφο.
0: Ναι, είναι που είναι τα πόδια στο coffee table, ναι, το κεφάλι, ναι, πίσω και τα λοιπά.
1: Πώς βολεύεστε, δεν μια μπορώ χαρά να καταλάβω.
0: Εδώ βλέπεις τηλεόραση και τα γράμματα, τα, ναι, γράμματα, ναι, είναι, ναι, πάνω από, από τα μάτια σου, είναι ψηλά.
1: Α.
0: Γιατί είσαι πολύ βαθιά κάτω. Ξέρουν τι λέει τα γόρια. Και αλλάζεις το σταυροπόδι στην άκρη, μια έτσι, μια αλλιώς.
1: Ναι. Τέλος πάντων, και το τελευταίο.
0: Εντάξει, τις περισσότερες φορές έχεις βγάλει τα παπούτσια όταν ακούμπα.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Όταν ακούμπα στο coffee table.
2: Πάλι καλά.
1: Γιατί είναι και ακριβό το καημένο το coffee table, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ απλό.
0: Δεν μας είπες κάτι συγκλονιστικό.
1: Τίποτα συγκλονιστικό.
0: Για λέγε.
1: Ότι στέλνετε μηνύματα να γυρίσουμε πίσω.
0: Όχι, καθίστε, αργήστε, όχι, θέλω ησυχία.
2: Όπου θες.
0: Ησυχία, κάτσε, δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι.
3: Καλημέρα,
0: Μιχάλη.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Είστε η καλύτερη ομάδα του

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια.
3: 89,6 Radio DJ.
4: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sinsay, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Φρόντζου, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
8: Ψήφρεμ είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
9: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
10: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
12: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
13: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
14: Διαφορά με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1.20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
16: What is this?
17: That's what I'm trying to figure out.
15: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
18: Pull me up. What do you see?
15: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spencer's Film.
19: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη.
2: Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
16: Έφτασε ξανά.
3: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
16: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
16: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
16: Επί δύο.
17: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο

0: στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Τουλάχιστον 610 μετανάστες διέσωσε το λιμενικό σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις χτες νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Ευχάριστα νέα από τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, οι ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Στα δικαστήρια θα λύσουν τις διαφορές τους Νίκος Ανδρουλάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έκανε μήνυση στον Γαλάζιο Αντιπρόεδρο για τα όσα έχει πει για το ακίνητο που νοικιάζει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Καυγά με τη φιλοζωική οργάνωση ΠΕΤΑ άνοιξε Λίζο, αφορμή το σποτάκι αλυσίδας εστιατορίων που φημίζεται για τα χοιρινά παϊδάκια του, το οποίο διαφημίζει ράπερ. Υπόψη πως η Λίζο δηλώνει vegan. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές με τοπικές βροχές και ως 29 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: Είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Βέβαια, ρέξαμε το New Religion. 9 και 5. Καλημέρα σας. Σήμερα Παρασκευή. The weekend comes. The long weekend. Και βεβαίως, ξέρω ότι αγαπάτε τα Designer Outlet Athens, γιατί βρίσκεται αγαπημένα designer brands σε απίστευτες τιμές. Και τώρα το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα, με 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports και τις μοναδικές προσφορές. Από 29 Μαΐου και 1η Ιουνίου το παιχνίδι απογειώνεται στα Nerf Game Days, με δράση, ταχύτητα και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Το εκπτωτικό χωρίο Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Για να δούμε τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Με μισά ώρα καθυστερήσεις μας βρίσκεται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόβο Φιλής έως τον κόβο Κηφισίας. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα από τον κόβο Μαραθώνος έως τον κόβο Μεταμόρφωσης. Όπως και στην περιφερειακή Μητρό από τον κόβο της Αγίας Παρασκευής έως τον κόβο Μεταμόρφωσης. Μικρότερες καθυστερήσεις δεκάλεπτες υπάρχουν στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόβων Πλακεντίας Μαραθώνος.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχει η παραλιακή προς Πειραιά από το Φαλιρικό Δέλτα, τα δύο ρεύματα του Κηφισιού ανάμεσα σε Ιερά Οδό και Νέα Φιλαδέλφια και τέλος ισχυστού στους Καραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία, Μάλκα Ζάξη, μας στείλω. Τι γίνεται?
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Υποχωρήσαμε χθες, είχαμε και ένα σερί 6 ανωδικών συνεδριάσεων, οπότε ήταν λογικό κάποιοι να πάρουν κέρδη. 2.348 μονάδες η αγορά, 438 εκατομμύρια τζίρο σήμερα. Θα έχουμε πάρα πολύ τζίρο, θα μπορεί να περάσουμε και το 1 δις. Είναι η μέρα τέτοια.
0: Ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Γενικά οι εξελίξεις στο εξωτερικό πάνε λίγο καλύτερα. Υπάρχει ένα διάλειμμα 60 ημερών, όπου εκεί μέσα ελπίζουμε ότι θα τα βρούνε και θα σταματήσει αυτή η ιστορία. Χθες η Wall Street σε ιστορικά υψηλά, συν 0,05, συν 0,58, συν 0,91, η Γερμανία στο μείον 0,34. Το Τόκιο έχει πάρει αυτή την είδηση και την έχει τιμολογήσει στο συν 2,59 και στο συν 0,86 στο Hong Kong. 1,16 το ευρώ δολάριο, κυρίως το πετρέλαιο, είναι αυτό το οποίο υποχωρεί σήμερα και είναι στο 91,7, μέχρι το 80,82 που είπαμε έχουμε ακόμα δρόμο. Και ο χρυσός επανήλθε ψηλά στα 4.511 δολάρια.

0: Upside Down, τέτοιο mood, τέτοιο μουσικό mood θα είναι και αύριο. Αύριο Σάββατο στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ. Αύριο λοιπόν στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο θα ξεκινήσει το party, open party, free τα πάντα. Θα ξεκινήσει στις 6, opening DJ set από τον Νίκο Ζώη. 8.30 θα βρίσκομαι εκεί και σας περιμένουμε. Okay. Αύριο λοιπόν Σάββατο, φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο. Τέλεια. Θα έχει και ξένους.
1: Α, φανταστικά. International.
0: Όπως πάντα. Ναι,
2: τι?
0: Ιαπωνέζος λέει έκανε 15 ώρες ταξίδι για να έρθει στην Ελλάδα για να φάει παστίτσιο. Αλλά κάτι πήγε λάθος. Ο Ιαπωνέζος είδε στο TikTok ένα βίντεο από τον πατροπαράδοτο αυτό το ελληνικό παστίτσιο, το πιάτο αυτό. Ναι. Δεν μπορούσε να βγάλει αυτή την γαστριμαργική ομορφιά από το μυαλό του, είχε τρελαθεί, είχε κολλήσει. Ναι, ναι. Και αποφάσισε αντί να το θαυμάσει σε βίντεο να έρθει στη χώρα μας να το απολαύσει.
2: Καλά έκανε.
0: Κατέγραψε την οδύσσιά του όταν είδε το βίντεο λέει, με το παστίτσιο κτλ. Στην πτήση του, το ψάξιμο και το μεγαλύτερο παστίτσιο ανέβασε στο TikTok. Anyway, από ό,τι φαίνεται όμως δεν πήγε σε κάποια ταβέρνα με την, ξέρεις, τη μαμαδίστικη, την κλασική εκδοχή, αλλά πήγε σε ένα εστιατόριο που του σερβίρανε μία γκουρμέ βερζιόν του παστίτσιου το οποίο ήταν αποδομημένο.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα.
2: Εντάξει,
0: παιδιά. Το μακαρόνι στη μία γωνία, η μπεσαμέλ σε κανένα.
1: Μούφα παστίτσιο.
0: Ναι, κοιμάσαι κανένα βαζάκι ή σε κανένα ποτήρι του καφέ.
1: Deep ήταν.
0: Από πάνω καραμελέ.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα. Γύρισε πίσω.
0: Το αποτέλεσμα τον έκανε έξαλλο λέγοντας τι αηδία είναι αυτή, τζάμπα το ταξίδι που έκανα.
1: Βέβαια.
0: Αποδομημένο παστίτσιο. Καλά να πάθεις. Πες του συγγνώμη.
2: Α, εσύ ρε,

0: News Control 9.13. Υπάρχει ερώτημα. Τι σημαίνει τσιγάρο ψυγείου?
1: Τι σημαίνει τσιγάρο ψυγείου?
0: Η φράση τσιγάρο ψυγείο που βρίσκει κανείς στα social media ή κάνει thrive στο TikTok δεν αναφέρεται σε κάποιο προϊόν καπνού, αλλά σε μια καθημερινή εθιστική συνέθεια. Τι εννοεί? Ο όρος ξεκίνησε από την χρήση που χαρακτήριζε ένα κουτάκι διαιτητικού αναψυκτικού τσιγάρο ψυγείου, περιγράφοντας ουσιαστικά την ανάγκη για ένα σύντομο διάλειμμα μέσα στην ημέρα, όταν είσαι στο γραφείο. Στην πράξη, το τσιγάρο ψυγείου, σε εισαγωγικά, δεν αφορά τόσο το ίδιο το αναψυκτικό, αλλά την στιγμή. Όπως παλαιότερα κάποιος έβγαινε για ένα τσιγάρο ώστε να αποσυμπιεστεί, έτσι και σήμερα μπορεί να ανοίξει το ψυγείο και να απολαύσει ένα παγωμένο ρόφημα. Η σύγκριση δεν είναι τυχαία. Τόσο η καφεΐνη που περιέχεται σε αναψυκτικά, όσο και η νικοτίνη λειτουργούν ως διαγερτικά. Αυτό είναι ο λόγος που μια γουλιά από ένα παγωμένο αναψυκτικό μπορεί να προσφέρει μια στιγμία αίσθηση ευεξίας παρόμοια με αυτή του καπνίσματος.
1: Τώρα εξηγούνται όλα.
0: Μήπως το δοκιμάστε, πήγαινε 2-3 γουλιές από το αναψυκτικό και άμα δεν, βγαίνεις στο μπαλκόνι και καπνίζεις. Λογικό.

0: Freed from Desire, 9 και 18 όπως πάντα. Ο Γιώργος Κυπαρίσης είναι στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστηριακά. Η Ελένη Καρποντίνη επίσης είναι εδώ. Ο Λεόν του Κουκακίου Έργου είναι εδώ. Από τον Πύρονα, Γιώργος Κιάδας.
1: Για πάνω πλανήτη, Μιχάλης Ρόουσου.
2: Η Βασίλισσα Σοφία αποκαλύφθηκε, Μιχάλη μου, ο μισθός που λαμβάνει κάθε χρόνο είναι 131.000 ευρώ το χρόνο. Τίποτα. Αλλά μάλλον δεν κάνει κάτι.
0: Θα πάρει τηλέφωνο να μου ζητήσει δανεικά.
2: Ναι, αυτό κάνει. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έβαλε φωτιά στις θεωρίες για τους εξωγήινους στη γη. Δεν θα ήταν υπέροχο, λέει, για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια.
0: Ναι, άμα είναι αλήθεια, ναι, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα.
2: Έρχεται μια μεγάλη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Θα την έχουμε σε πρώτη προβολή. Λέγεται Miss Closer Day, βεβαίως. Και εκεί, Μιχάλη μου, άμα πας και δεις αυτή την ταινία, θα αναρωτιέσαι μετά.
0: Μάλιστα.
2: Είναι η εξωγήινη εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Χρόνια πολλά στο Σαμπουτζάκι, 93, εχθές.
0: Μπράβο.
2: Έλα, ρε. Ναι. Η Κατερίνα Λιόλιου δηλώνει, θα ήθελα η φωνή μου να μοιάζει με την Μαρινέλα.
0: Αλλά δεν. Εντάξει.
2: Η Αντιγόνη γράφει ιστορία, Μιχάλη μου, με τον Τζάλα. Μπαίνει στο UK Official Single Chart, στο νούμερο 64 συγκεκριμένη.
0: Ποια είναι αυτή?
2: Τζάλα Τζάλα. Η Eurovision της.
0: Ναι.
2: Ο Μπρατ Πιτ κέρδισε μια μάχη από την Αντζελίνα Τζολί για το Σατό Μιραβάλ.
0: Για το Μιραβάλ, σε παρακαλώ. Θα πάει να μας πάρει τα κρασιά τώρα. Σε παρακαλώ.
2: Αντζελίνα, κάτι θα κάνει η Αντζελίνα, έμαθα.
0: Καλά, εντάξει. Θα με φύσει.
2: Η Τζένιφερ Λόπες τελικά δεν είχε σβήσει το τατουάζ που είχε κάνει από τον Μπεν Άφλεκ.
0: Πόσες φορές το έχω πει. Οκτώβριο τους βλέπω μαζί.
2: Μαζί,
0: για καμιά εβδομάδα. Μετά θα το διαλύσουν πάλι.
2: Η κυρία αυτή, Μιχάλη μου, είναι business woman με πολύ στυλ.
0: Ναι, όχι και πολύ στυλ.
2: Έτσι λέει.
3: Έχει στυλ και τα εκεί, Μιχάλη.
0: Τι στυλ έχει, επειδή κρατάει ένα πεπόνι.
3: Έχει και ένα μαγιό, με φίνικες.
0: Ναι, καλά.
2: Εντάξει, έχει στυλ.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Αγέλη Τρόμους για ανηλίκου, τι είναι αυτά. Αυτή είναι αγριογούρουνα.
2: Αγριογούρουνα, στο Βόλο.
0: Σε Βόλο.
2: Ναι.
0: Έλα μου, δεν πήγε στην Εκάλη έχει.
2: Α, ναι.
3: Έχει.
0: Λοιπόν.
2: Πάμε σε άλλο νέο.
0: Εδώ. Πυροβολισμοί, αυτά, ιστορίες.
2: Εδώ. Τι γίνεται εκεί?
0: Δεν έχει κάτι.
2: Δεν έχει κάτι.
0: Λοιπόν, έχω κάτι που είστε εδώ. Αυτές είναι οι δουλειές. Για ακού και εσύ. Αυτές είναι οι δουλειές του σπιτιού και οι θερμίδες που καίτε.
3: Πολύ
0: το σκούπισμα. Αν σκουπίζετε για μια ολόκληρη ώρα, εντάξει, ναι, θα χάσετε γύρω σε 175 θερμίδες.
3: Ωραία.
0: Okay.
3: Εντάξει.
0: Ηλεκτρική σκούπα, μέσα σε 20 λεπτό χάνεις 120 θερμίδες.
3: Ωραία. Mm. Καλό και αυτό.
0: Ξεσκόνισμα. Ναι.
3: Ναι.
0: 50. Ναι, για κανένα μισά όλα αυτά. Ναι, γύρω σε 60 θερμίδες.
3: Λίγο.
0: Πλήσιμο πιάτων στο χέρι. 50 θερμίδες, πέταγμα σκουπιδιών 58-60.
3: Αυτό κάνετε εσείς. Το πέταγμα σκουπιδιών 58-60.
0: Σωστό, σωστό. Άμα τις προσθέσεις όλες είναι γύρω στις 450 θερμίδες.
3: Πολύ ωραία.
0: Δεν με νοιάζει κάτω όλα, εσύ να χάσεις εσύ κιλά. Εγώ θα κόψω ένα γεύμα. Οπότε εντάξει. Κάτω όλα. Σκούπισμα, ηλεκτρική σκούπα, ξεσκόνισμα, πλήσιμο πιάτων στο χέρι και πέταγμα σκουπιδιών.

0: Τι ωραία, calm down, calm down. Και 9:25 η θεία για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα. Και ο νικητής, η νικητήρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Ελένη. Ελένη.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι οδηγάω.
0: Πώς αντέξω εγώ με δύο Ελένες, μία εδώ και μία στο τηλέφωνο.
2: Για χαρά περνάς.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ο Αντώνης που είναι, Αντώνη.
3: Καλημέρα, αγαπητέ Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Πού είσαι εσύ, Αντώνη?
3: Εγώ είμαι στη δουλειά μου.
0: Τέλεια.
3: Και είμαι πολύ καλά που σ' ακούω, αλλά και που έμαθα προχθές για αυτό το μαγαζί, για την κούβα που μου ασύπε.
0: Ποιο μαγαζί?
4: Για την κούβα.
5: Ναι, βέβαια, το μαγαζί, το Don Butcho.
4: Don Butcho.
0: Α, τον Μπούτσο.
2: Α, το διάσημο.
0: Το διάσημο, σωστό. Okay.
3: Το διάσημο, αυτό το μαγαζί, αυτό.
0: Ναι. Okay, καμία αντίρρηση.
4: Να πάει.
0: Λοιπόν, Αντώνη, από εδώ η Ελένη, ο Αντώνης.
3: Καλημέρα και στα δύο τα κορίτσια και χρόνια πολλά για τις προάλλες.
4: Καλά θα περάσουμε.
0: Για πάμε σίγουρα. Πάμε. Καλή επιτυχία. Ελένη. Ελένη, ποια σημαία δείχνει ότι μια παραλία είναι πεντακάθαρη?
1: Ποια
0: σημαία? Ναι, μίλα μου κοντά στο τηλέφωνο. Μίλω κατά αυτή. Εδώ.
1: Σημαία είπαμε.
0: Ναι.
1: Γαλάζια.
0: Σωστό.
4: Πολύ καλή.
0: Αντώνη, τι σάλτσα έχει το ψάρι αλλά σπετσιώτα?
3: Ψάρι αλλά σπετσιώτα.
0: Ναι.
3: Θα έλεγα ότι έχει μια σάλτσα από τις σπέτες, αλλά από ό,τι νομίζω είναι η
0: σάλτσα. Θα απαντάς κανονικά. Με τη μία. Λάθος.
2: Μουστάρδα
4: είπε. Λάθος.
0: Ντομάτα. Παρακαλώ, Ελένη, τι είδους σανδάλια φορούσε ο Θεός Ερμής? Φτερωτά, με πολλά κορδόνια, σαμπό.
1: Φτερωτά.
0: Σωστά.
4: Πολύ καλή.
0: Αντώνη, από πού ήταν ο κουρέας της γνωστής όπερας? Από τη Μαδρίτη, από τη Σεβίλη, από τη Γρανάδα?
3: Από τη Σεβίλη.
0: Σωστό.
4: Πολύ καλό.
0: Ελένη, για ποιο είδος περιουσίας συμπληρώνουμε το ε9?
1: Για τα σπίτια είναι.
0: Για την ακίνητη. Σωστό. Σωστό. Αντώνη, με ποιο έντομο μπορούμε να γίνουμε και θύματα παρακολούθησης?
3: Με τον κοριό.
0: Σωστό.
4: Πολύ καλό.
0: Ελένη, στο χάνι της γραβιάς ποιον αντιμετώπισε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος? Τον Αλή Πασά, τον Καζάν Ντιμπή, τον Ομέρ Βριώνη?
2: Τον
0: Αλή Πασά.
2: Όχι.
0: Το Ομέρ. Όχι, τον Ομέρ Βριώνη.
1: Τον Ομέρ.
0: Δεν πειράζει. Αντώνη, τι είναι τα τσάγαλα? Είναι χλωρά αμύγδαλα, είναι παιδικό παιχνίδι, είναι ράτσα προβάτων?
3: Χλωρά αμύγδαλα.
0: Σωστό.
4: Ωραία, μπράβο.
0: Ελένη, ποιος ηθοποιός ήταν, μάλλον ποια ηθοποιός, ποια, ήταν στην πρωταγωνίστρια του Σιλβέστερ Σταλόν στην πρώτη ταινία Ράμπο?
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν είχε πρώτη συμπρωταγωνίστρια, καμία δεν είχε. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα σιδηρά κυρία?
3: Η Θάτσερ.
4: Παιδιά, κέρδισε ο Αντώνης, παιδιά. Απίστευτο.
0: Αντώνη, κέρδισες.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: 100 ευρώ μετρητά. Τον σημάζεψε ευτυχώς στην αρχή, δεν είχαμε τελειώσει ποτέ. Μην τε βίλα. Demasiado corazón.

0: 6. Radio DJ. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής. Αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Οκ. Okay.
6: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Απλά
4: τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεν και τούτα μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
13: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
15: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
18: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
19: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ. Don't go.

0: Away. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για άλλα, ένα μωρό για τρεις σας έχω θέατρο. Το θέατρο Αθηνά, το καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά που ανοίγει τις πόρτες του. Ένα μωρό για τρεις. Τις κολλήνεις εγώ. Τι συμβαίνει όταν τρεις ορκισμένοι εργένιδες βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με ένα γλυκύτατο μωρό. Πρωταγωνιστούν Διονύσης Σαντζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Λοιπόν, για την Κυριακή στις 9 η ώρα έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Θέλετε? Θέατρο. Μιλάμε για το καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά. Στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931952952.
0: Γράφοντας θέατρο και το όνομα τεποντιμός σας. Οι νικητές θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Το θέατρο Αθηνά είναι Δεριχνή 10 στην Αθήνα. Ένα μωρό για τρεις. Σκηνοθεσία Θέμιδα Μαρσέλου. Ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός. Γεγονότα καθοριστικής σημασίας θα φέρουν αλλαγές στον αισθηματικό και επαγγελματικό τομέα. 8. Ταύρος. Είναι καλή μέρα και σίγουρα θα σας βοηθήσει στην υλοποίηση των προσδοκιών. 10. Δίδυμοι. Οι αλλαγές που έρχονται, αν δεν σας φανούν αμέσως θετικές, μη βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. 9. Καρκίνος. Η παρουσία σας δεν περνά απαρατήρητη και έτσι μπορείτε να βάλετε σε τάξη πολλές καταστάσεις. 9. Λέων. Δείξτε με τη στάση σας πως μπορείτε να συμπαρασταθείτε σήμερα στους δικούς σας ανθρώπους. 8. Παρθένος. Κινήστε αισιόδοξα τη σημερινή μέρα, καταπολεμήστε την εριστικότητα αλλά και την απροσεξία σας. Ζυγός. Γεγονότα και καταστάσεις σας αναγκάζουν να οριμάστε και να ανακαλύψετε τις δυνατότητες μέσα σας. 7. Σκορπιός. Έχετε ευκαιρίες για νέες κατακτήσεις, όμως καλό θα ήταν να είσαστε υπομονετικοί στον τομέα των σχέσεων. 8. Τοξότης. Θα μπορείτε να γευτείτε τις χαρές για όλα όσα έχετε καταφέρει, αλλά και τις νέες προοπτικές που έρχονται. 10. Εγώκερος. Έχετε πολλά να καταλάβετε και να αντιμετωπίσετε αυτή την περίοδο. Προσέξτε τυχόν νομικές εκκρεμότητες. 6. Υδροχός. Αξιοσημείωτες επιτυχίες προβλέπονται στον επαγγελματικό τομέα, αρκεί να οργανώσετε καλύτερα το χρόνο σας. 10. Και τέλος Ιχθύες. Αξιοποιήστε νέες γνωριμίες αλλά και παλιές δοκιμασμένες φιλίες για να κάνετε επιτυχείς διακανονισμούς. 8.
0: Πολύ ωραία, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε τώρα πια την Τρίτη, Μιχάλη, στις 7.
0: Για να μην το κάνουμε Τετάρτη.
1: Όχι, Μιχάλη μου, την Τρίτη εδώ θα είσαι.
0: Εντάξει. Ναι. Αλλά και εδώ θα είμαι αύριο Σάββατο, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Το Athens DJ σας περιμένουν για να γιορτάσουμε τον ωραίτερο μήνα της. Αύριο Σάββατο στην πλατεία Σωμάτων στο Θησείο. Έναρξη στις 6 το απόγευμα με DJ set από τον Νίκο Ζόη. 8.30 θα βρίσκομαι εγώ εκεί μαζί σας. Σας περιμένουμε αύριο λοιπόν στην πλατεία Σωμάτων στο Θησείο. Κρατάμε στιγμιότυπα. Ναι, ναι. Να φύγει το βίντεο παρακαλώ. Αμαριλής.
2: Ποιος είναι?
0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχεις γενέθλια σήμερα, ε?
2: Το ξέρω, ποιος είναι?
0: Κάτσε παιδί μου, θα σου πω. 95,2 Athens DJ. Μα Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η νονά σου μου λέει, σε παρακαλώ να πάρεις τη βαφτιστήρα μου την Αμαριλίδα που κλείνει τα 9, να της πεις χρόνια πολλά και ότι η νονά της την αγαπάει πάρα πολύ, ότι είναι πολύ περήφανη για εκείνη και ότι θα είναι πάντα δίπλα της. Αυτά λέει η νονά. Και να μην κερδίζει. Α, κερδίζεις διαγωνισμούς ζωγραφικής εσύ, Αμαριλίδα.
2: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Τι σ' αρέσει να ζωγραφίζεις πιο πολύ?
2: Καπιμπάρα.
0: Μάστε. Αλλά και ναι, να κερδίσεις λέει και ρητορικούς διαγωνισμούς, γιατί έχεις λέει φοβερό μυαλό, φοβερή γλώσσα και πάντα πολύ σωστά.
2: Έχει κερδίσει πανελλήνιο διαγωνισμό 150 σχολιών. Ναι. Ζωγραφικής του μόμα της Νέα
3: Υόρκη.
0: Μπράβο. Μπράβο, αγαπητέ. Μπράβο. Έτσι, σάρωσε τα όλα. Είσαι άξια διάδοχος της μάνας σου, λέει η νονά η Κατερίνα. Θα της πεις ευχαριστώ.
2: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει λοιπόν, Αμαριλίδα. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Με συγχωρείτε, κύριε, η μαμά εσείς είστε.
4: Ναι.
0: Βλέπω εδώ ότι η νονά είναι η νονά. Η Κατερίνα, η μικρή εδώ, εσείς. Ο άντρας που είναι? Γιατί δεν αναφέρεται ο σύζυγος πουθενά. Στη δουλειά του στείλω. Έπαιξε τα διέρμη. Εντάξει κυρία μου, να χαίρεστε το παιδί. Καλημέρα σας. Έχουμε θέσεις στη ζωή σας, το ξέρεις.
1: Εννοείται.
0: Ευχαριστώ. Εμέλεια εσύ?
5: Ναι.
0: Καλημέρα. Τι γιορτάζουμε, είναι γενέθλια ή γιορτή, τι είναι?
5: Γιορτή.
0: Γιορτή. Ωραία. Χρόνια πολλά, Εμέλεια μου, 95,2 Athens DJ. Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Τι κάνεις?
5: Καλά.
3: καλά είμαι εσύ?
0: Πάρα πολύ ωραία, δουλεύω εγώ. Εσύ που είσαι τώρα, τέτοια ώρα τι κάνεις?
3: Είμαι στο αυτοκίνητο και τώρα θα πάω στη δουλειά.
0: Α, δουλεύεις?
3: Όχι, τι δουλειά, στο σχολείο.
0: Γιατί σ' άκουγα, λέω κτλ. Λέει, ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, να πάρεις την κόρη μου την Μέλια να της ευχηθείτε χρόνια πολλά για τη γιορτή της. Α, που είναι αύριο η γιορτή σου, εντάξει, οκ. Γιατί είναι τρελαμένη με τον Μιχάλη, είσαι τρελαμένη με μένα, είσαι σοβαρή.
3: Ναι, σε
0: έχω
3: την ώρα.
0: Σε ευχαριστώ. Για να τον ακούσει, λέει, από τον πατέρα της που τη λατρεύει. Α, είναι ο μπαμπάς δίπλα, Δημήτρης.
3: Ναι.
0: Γεια σου, μπαμπά.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ωραία, λοιπόν, πας στο παιδί στο σχολείο. Τι τάξη πηγαίνει σε Μέλια?
3: Πέμπτη δημοτικού.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αύριο χρόνια πολλά για αύριο και να περάσει όμορφα. Εντάξει, καλημέρα και καλή συνέχεια. Πείτε μου, κορίτσι, για να μάθω, τι θα κάνετε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος? Θα πάτε πουθενά? Θα μείνετε εδώ? Τι θα θέλατε να πετύχετε μέσα σε αυτό το τριήμερο? Καλημέρα στο παρεάκι. Θα πάω, λέει, στο πανηγύρι στην παλιά Πεντέλη για τα πανηγύρια, λέει η Μαριάννα. Πού είναι αυτό?
1: Πάνω στη παλιά Πεντέλη.
0: Ναι. Καλημέρα στην πολύ αγαπημένη Λαμία με τους γονείς και αν φτιάξω καιρό καμιά βουτιά σίγουρα, λέει η Στέλλα. Έχει Λαμία θάλασσα, λέει.
1: Όχι, αλλά κάπου θα πάνε. Πού θα πάνε?
0: Τρελάθηκα. Τι άλλο πλημμύρισε? Με τις φίλες μου στην όμορφη Μεσσηνία για να κάνουμε τον μπάτσελόρ μου. Καλό τρίμερο να έχετε, λέει η Μαρία.
1: Άντε με το καλό.
0: Μεσσηνία τον μπάτσελόρ σου. Προσέξτε τι θα ανάψετε εκεί. Προσοχή.
1: Έχει προσανάματα.
0: Ξαφνικά δεν θυμάσαι πώς γυρνάνε πίσω. Καλημέρα, λέει, στα καλύτερα θα με πάει ο άντρας μου. Στα χωράφια. Σοφάδες καρδίτσας, λέει η Δήμητρα.
1: Τι ωραία.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα. Έχω σχεδιάσει, λέει, για το τριήμερο να κάνω γενική στο σπίτι. Τρελό και φίλε το μαράκι.
1: Λοιπόν, θα πούμε τα πράγματα, τα ντροπιαστικά πράγματα.
5: Ντροπιαστικά.
1: Ναι, ναι. Που κάνετε εσείς οι άντρες, ναι, όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι.
5: Είσαι άντρας καταρχήν.
1: Ναι, είσαι άντρας. Ναι, η τεστοστερόνη ξεχυλίζει, δεν τα λέμε αυτά. Ψάχνετε, λέει, στα social media, λέει, γυναίκες, πρώην και τέτοια.
0: Φουλ.
1: Φουλ. Ντροπή.
0: Γιατί?
1: Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραίο?
0: Αφού είμαστε μόνοι μας, τι να κάνουμε?
5: Τι να κάνει ο άνθρωπος? Όχι.
0: Τι να κάνουμε οι άνθρωποι, όχι εγώ. Δεν θα με ξεχωρίζεις εμένα μόνο μου.
5: Όχι, λέω, ο άνθρωπος γενικά. Ο άνθρωπος.
1: Τραγουδάτε, λέει, δυνατά στο μπάνιο, στο ντους μέσα.
0: Όχι.
5: Τραγουδάει λιόλιου.
1: Α, λιόλιου τραγουδά. Το δάνεισε στο σπίτι και τέτοια.
5: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους δικιάστησε.
0: Γίνεται και αυτό.
1: Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ απλό. Δεν
0: μας είπες κάτι συγκλονιστικό.
1: Τίποτα συγκλονιστικό.
0: Για λέγε.
1: Ότι στέλνετε μηνύματα να γυρίσουμε πίσω.
0: Όχι. Καθίστε, αργήστε. Όχι, θέλω ησυχία.
5: Όπου θες.
0: Ησυχία, κάτσε. Δεν βιάζομαι. Ναι.
5: Τι?
0: Η Ιαπωνέζος, λέει, έκανε 15 ώρες ταξίδι για να έρθει στην Ελλάδα για να φάει παστίτσιο. Αλλά κάτι πήγε λάθος. Ο Ιαπωνέζος είδε, λέει, στο TikTok ένα βίντεο από τον Πατροπαράδο, το αυτό το ελληνικό παστίτσιο, το πιάτο αυτό. Δεν μπορούσε να βγάλει αυτή την γαστριμαργική ομορφιά από το μυαλό του, είχε τρελαθεί, είχε κολλήσει. Ναι, ναι. Και αποφάσισε, αντί να το θαυμάσει σε βίντεο, να έρθει στη χώρα μας να το απολαύσει.
5: Καλά έκανε.
0: Κατέγραψε την οδύσσιά του όταν είδε το βίντεο, λέει, με το παστίτσιο κτλ. Στην πτήση του, το ψάξιμο και το μεγαλύτερο παστίτσιο, ανέβασε το TikTok. Anyway, από ό,τι φαίνεται όμως, δεν πήγε σε κάποια ταβέρνα με την, ξέρεις, τη μαμαδίστικη, την κλασική, ναι, εκδοχή, αλλά πήγε στην εστιατόριο που του σερβίρανε μία γκουρμέ βερζιόν του παστίτσιου, το οποίο ήταν αποδομημένο.
1: Α, δεν είναι ωραίο αυτό τώρα.
5: Εντάξει, παιδιά.
0: Το μακαρόνι στη μία γωνία, η μπεσαμέλ σε κανένα.
1: Μούφα παστίτσιο.
0: Ναι, κοιμάσαι κανένα βαζάκι ή σε κανένα ποτήρι του καφέ.
1: Deep ήταν.
0: Από πάνω καραμελέ.
1: Γύρισε πίσω.
0: Το αποτέλεσμα τον έκανε έξαλλο, λέγοντας, τι αηδία είναι αυτή, τζάμπα το ταξίδι που έκανα. Κοιμένο παστίτσιο. Καλά να πάθεις. Πες σου συγγνώμη. Τι σημαίνει τσιγάρο ψυγείου?
1: Τσιγάρο ψυγείου.
0: Η φράση τσιγάρο ψυγείο που βρίσκει κανείς στα social media ή κάνει thrive στο TikTok δεν αναφέρεται σε κάποιο προϊόν καπνού, αλλά σε μια καθημερινή εθιστική συνέχεια. Τι εννοεί? Ο όρος ξεκίνησε από την χρήση που χαρακτήριζε ένα κουτάκι διαιτητικού αναψυκτικού τσιγάρο ψυγείου, περιγράφοντας ουσιαστικά την ανάγκη για ένα σύντομο διάλειμμα μέσα στην ημέρα, όταν είσαι στο γραφείο. Κατάλαβε. Στην πράξη, το τσιγάρο ψυγείου, σε εισαγωγικά, δεν αφορά τόσο το ίδιο το αναψυκτικό, αλλά την στιγμή. Όπως παλαιότερα κάποιος έβγαινε για ένα τσιγάρο ώστε να αποσυμπιεστεί, έτσι και σήμερα μπορεί να ανοίξει το ψυγείο και να απολαύσει ένα παγωμένο ρόφημα. Η σύγκριση δεν είναι τυχαία, τόσο η καφεΐνη που περιέχεται σε αναψυκτικά, όσο και η νικοτίνη λειτουργούν ως διαγερτικά. Αυτό είναι ολόκληρο μια γουλιά από ένα παγωμένο αναψυκτικό μπορεί να προσφέρει μια στιγμία αίσθηση ευεξίας παρόμοια με αυτή του καπνίσμα.
1: Τώρα εξηγούνται όλα.
0: Μήπως το δοκιμάστε, πήγαινε, πιείτε 2-3 γουλιές από το αναψυκτικό και άμα δεν, βγαίνεις στο μπαλκόνι και καπνίζεις. Έτσι, λογικό. Αυτές είναι οι δουλειές του σπιτιού και οι θερμίδες που καίτε.
1: πολύ ενδιαφέρον.
0: Το σκούπισμα. Αν σκουπίζετε για μια ολόκληρη ώρα, εντάξει, ναι, θα χάσετε γύρω σε 175 θερμίδες.
1: Ωραία.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Η ηλεκτρική σκούπα μέσα σε 20 λεπτό χάνει 120 θερμίδες.
1: Ωραία. Mm. Καλό και αυτό.
0: Πλήσιμο πιάτων στο χέρι 50 θερμίδες. Mm. Πέταγμα σκουπιδιών 58-60.
1: Αυτό κάνετε εσείς. Το πέταγμα σκουπιδιών 58-60.
0: Ναι. Άμα τις προσθέσεις όλες είναι γύρω σε 450 θερμίδες.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν με νοιάζει κάτω όλα, εσύ να χάσεις εσύ κιλά. Εγώ θα κόψω ένα γεύμα.
5: Τι έγινε ρε παιδιά, ξύπνησες?
0: Άντε από εκεί με τρόμαξες.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
0: Καλημέρα, ποιος?
4: Ο Αντώνης.
0: Αντώνη, έχω ακούσει έχεις ξυπνήσει σε μια χαρά, μην παίξουμε τώρα.
4: Είμαι ζωηρός.
5: Είναι ζωηρός παιδιά, ξέρεις.
0: Σε ποια πρωτεύουσα της Ευρώπης βρίσκεται ο πύργος του Άιφελ?
5: Όπα!
0: Έλα!
4: Το Παρίσι.
0: Από πού βγαίνει το καλαμποκάλευρο?
4: Από το καλαμπόκι.
0: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πόσα αλφα έχει?
0: Ναι, πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πέντε.
0: Γεια σου.
1: Αχ, μωρέ.
0: Next line, please.
5: Πάμε σε επόμενο.
0: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ποια είστε?
6: Είμαι η Άννα.
0: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
6: Αναπαλαιώματα. Έξι.
0: Ναι. Ψαράκια και θαλασσινά, κυρία μου. Ελένη, ποια σημαία δείχνει ότι μια παραλία είναι πεντακάθαρη?
7: Γαλάζια.
0: Σωστό.
5: Πολύ καλή.
0: Αντώνη, τι σάλτσα έχει το ψάρι αλασπετσιώτα?
8: Ψάρι αλασπετσιώτα.
0: Ναι, ναι. Τι,
8: θα έλεγα ότι έχει μια σάλτσα από τις πέτες, αλλά από ό,τι νομίζω είναι η σάλτσα.
0: Θα απαντάς κανονικά. Με τη μία. Λάθος.
5: Όχι. Είπε λάθος.
0: Ντομάτα. Ελένη, ποιος ηθοποιός ήταν, μάλλον ποια ηθοποιός ήταν στην πρωταγωνίστρια του Sylvester Stallone στην πρώτη ταινία Rambo?
9: Α, δεν το ξέρω.
0: Δεν είχε πρώτη συμπρωταγωνίστρια, καμία δεν είχε. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα σιδηρά κυρία?
8: Η Θάτσερ.
5: Παιδιά, κέρδισε ο Αντώνης, παιδιά. Απίστευτο.
0: Αντώνη, κέρδισες.
8: Ευχαριστώ πολύ.
0: 100 ευρώ μετρητά. Τον σημάζεψε ευτυχώς στην αρχή, δεν είχαμε τελειώσει ποτέ.
10: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
5: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Η εκπομπή γιορτάζει το Αγίου Πνεύματος. Την Τρίτη και πάλι εδώ σε 7, ανανεωμένη.
0: Το Αγίου Πνεύματος, μόνο εγώ γιορτάζω.
5: Α, οκ.
0: Okay. Εσείς δεν μπορεί να γιορτάσετε εσείς. Είμαι ο μόνος που το έχω.
5: Είσαι
11: πράγμα. That was wonderful. Bravo. I loved it. Oh, it was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. I was terrible.
12: Get him away.
11: Hey, boo.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphone.
15: 89,6 Radio DJ.
16: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sinsay, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
17: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
18: Σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες?
19: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
18: Και τούρτες παντού.
19: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
18: Αυτό είναι χειροποίητο.
19: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού. Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
19: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
13: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
7: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
12: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
9: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
8: Εδώ, 95,2 Athens DJ, τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Τεχεράνης. Την είδηση μετέδωσε η Ιρανική τηλεόραση. Προτάσεις του Δουνουτού για τη λύση του στεγαστικού στην Ελλάδα. Ζητά φορολόγηση των κλειστών ακινήτων και ρύθμιση του Airbnb μαζί με ανάπτυξη της κοινωνικής στέγης. Κατέθεσε τις απαραίτητες υπογραφές στον Άριο Πάγο Αλέξη Τσίπρας για να λάβει και τυπικά την έγκριση για το νέο του κόμμα Ελλάς. Ετοιμάζεται για περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπόρεσε να πει το νέο Phil Collins για να παίξει στη φετινή τελετή του Rock and Roll Hall of Fame. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης συνεχίζει να ταλαιπωρείται από σοβαρά προβλήματα υγείας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
8: Αθήνα, ο καιρός.
12: Τοπικές βροχές με έως 29 βαθμούς.
8: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
12: Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Greek Basketball League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
8: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
14: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: is the weekend.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Μόνο παράξενο μπορείς να του πεις τον καιρό σήμερα. Ωστόσο, δεν με χαλάει καθόλου που δεν υδρώνω. Είμαι από αυτούς, ναι, που δεν θέλει να ξεκινήσει το καλοκαίρι τόσο δυναμικά όσο στην υπόλοιπη Ευρώπη ακόμη. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 12 και στην παρέα σας φυσικά, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και είναι Παρασκευή, έρχεται τριήμερο, οπότε τίποτα δεν μπορεί να μας χαλάσει τη διάθεση. Είτε το περάσουμε στην Αθήνα, είτε εκτός. Γενέθλια έχει σήμερα η Mel B από τις Spice Girls, κλείνει τα 51. Ο Noel Gallagher των Oasis κλείνει τα 59. Στην κίνηση στους δρόμους της Αθήνας δεν βλέπω στην άνοδο του Κηφισού μόνο.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. We'll be right back.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

επιτυχίες, ο οποίος χάρη είναι σε περιοδεία. Στο Άμστερνταμ θα βρεθεί στις 5 Ιουνίου και μετά επιστρέφει Αγγλία, που έχει πόσες νομίζετε, 12 συναυλίες. Σοκ. Σας ζηλεύω πάρα πολύ. Αν τον δείτε, τον έχω δει, είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, πάμε παραλία, γιατί θα πάμε κόντρα στον σημερινό καιρό με τη συννεφιά. Βλέπω εδώ μια λίστα που δημοσίευσε πολύ γνωστό site με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης. Παιδιά, νομίζω ότι έχει 5 μέσα, ή 4 τέλος πάντων. Όχι, 5 έχει. 5 από αυτές είναι ελληνικές. Στην πρώτη θέση, Μότε Κλέριγο Πορτογαλία. Στην δεύτερη, Βουτούμε στους Αντίπακρους. Στην τρίτη, Ελαφωνήσει στην Κρήτη. Στην τέταρτη, Κάλαγκα Λόριτζε, Σαρδινία, Ιταλία. Και στην πέμπτη, Πλάζ ντε Παλομπαζά, στην Κορσική. Μέσα και η Κέρκυρα με δύο παραλίες, Ροβινιά και Παλαιοκαστρίτσα. Να παίρνετε ιδέες. Αν δεν έχετε κανονίσει ακόμα διακοπές, που μάλλον αργήσατε κιόλας, έκανα μια έρευνα. Είναι σχεδόν όλα κλεισμένα. Τι γίνεται?

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έχω, Μιχάλη μου, ένα νέο ειδήλιο. Έβαλε μουσική αγωνίας, γιατί θα σου το πω.
2: Μουσική αγωνία.
1: Ναι, την αγωνία αυτή. Πάμελα Άντερσον και Τόμ Κρούζ είναι μαζί. Τι έχει συμβεί, παιδιά?
2: Έλα, ρε.
1: Ναι. Μάλλον είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.
2: Κάπου αυτή σε κάποιο καπί συναντήθηκαν.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ.
16: 89,6 Radio DJ. Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
17: Σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες?
18: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
17: Και τούρτες παντού.
18: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
17: Αυτό είναι χειροποίητο.
18: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
4: για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού. Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
4: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
20: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
21: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
22: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510 61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
23: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλαιο 47. Τηλέφωνο 2651 313 136.

Ζιζάμ είναι ο Τσίραν εδώ στον 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες, εδώ και η Νάχη Αποστόλου μέχρι τις 12. Υποδεχόμαστε μαζί το Σαββατοκύριακο, μάλλον το τριήμερο για μερικούς. Και την Τρίτη τι σας έχουμε, 3η 2 Ιουνίου, 8 το βράδυ στα Villa Cinema στο The Mall Athens. Στο Μαρούσι θα μαζευτούμε όλοι μαζί για να δούμε την avant-premiere της ταινίας Η Κυρίαρχη του Σύμπαντος από τον 95,2 Athens DJ και την Feel Good. Το θρυλικό franchise έρχεται στην μεγάλη οθόνη με τον He-Man να έχει το πρόσωπο του Nicolas Galitzine μαζί του ο Jared Leto και ο Idris Elba. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράψε πρεμιέρα και το όνομα τυπώνυμό σου αν θες να είσαι μέσα στους 5 που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση τώρα. Don Omar είναι το Danza Kuduro.

0: Να, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
0: 89,6 Radio DJ.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
4: Γιώργο, πού είσαι?
5: Έρχομαι!
4: Μα γιατί αργείς?
5: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
4: Ποια απ' όλα?
5: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
4: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
6: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
7: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
6: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
7: ξεκινά από εδώ.
8: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
9: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Tullis Motors ΑΕ.
13: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
12: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
13: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
12: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
14: Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Jumbo.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο

0: στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. 100.000 υποψήφοι διεκδικούν μία από 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πυρετό τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Με στόχο δίμηνη κατάπαυση πυρός. Έκκληση στην κυβέρνηση από τους γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Ζητούν να μεταφερθεί η έδρα του δικαστηρίου από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Δηλώνουν απομονωμένοι. 15 χρόνια στη φυλακή θα περάσει 21χρονος, ο οποίος ομολόγησε πως σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift στη Βιέννη το 2024. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές, τοπικές βροχές και θερμοκρασία ως 29 βαθμούς. Συννεφιές με ως 28 βαθμούς αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Greek Basketball League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Λίγο μετά τις 11 εδώ στον 95,2 Athens DJ. Ξεκίνησαν και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλό κουράγιο στα παιδιά. Υπομονή και στους γονείς. Γεια σας, γεια σας. Με χαιρετάνε και έξω από το τζάμπι. Λοιπόν, να σας πω, ως ένα παιδί που δεν το ένιωζαν πολύ οι πανελλαδικές εξετάσεις, ότι έγραψα καλά στα μαθήματα που ήθελα και δεν έγραψα καλά στα μαθήματα που δεν ήθελα. Γιατί απλά δεν ήθελα. Αυτό που θέλετε να κάνετε στη ζωή σας το ξέρετε μόνο εσείς και θα το πετύχετε, είμαι σίγουρη 100%. Με κάποιον άλλο τρόπο ίσως. Λοιπόν, ό,τι και αν πάει το κινητό σας, να ξέρετε ότι φτιάχνετε στο Γερμανό, σας έπεσε και η οθόνη έγινε σμπαράλια, λέω εγώ τώρα. Πηγαίνετε στο Γερμανό, εκεί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα στο κατάστημα με γνήσια ανταλλακτικά και πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας.

Jamaican Bam Bam. Και θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε και να το χορέψετε και να το ακούσετε live. Γιατί ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα και ο 95,2 Athens DJ τον υποδέχεται σε ένα μοναδικό open air show Παρασκευή 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Μάθε περισσότερα και κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο hugelathens.com. Έρχονται τώρα οι Coldplay. Και αυτούς τους είδατε στην Αθήνα, λυσάξατε. Ακόμα τη συζητάνε αυτή τη συναυλία πολύ. Είναι το A Sky Full of Stars.

0: Lady Gaga Alejandro, την έχουμε δει σε ταινίες και σειρές. Αυτό που δεν έχουμε δει είναι τον Bad Bunny. Διαβάζω τώρα ότι έρχεται το Toy Story 5, λέει, και σε αυτό μπαίνει και ο Bad Bunny. Άκου να δεις, θα το δω. Πάμε να παίξουμε τώρα μαζί, βρες το πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή.
1: Τι είναι η πουτσια που κατάγεται από την απουλία της κάτω Ιταλίας? Αλφα σάντουιτ, β πίτα, γ γλυκιά τάρτα.
0: Δώστε και μια απάντηση αν την ξέρετε, αλλά πείτε μου και ποια είναι. 69-31-952-952. Μηνύματα στο Viber. Και υπάρχει ένα σημείο στον Κορυδαλό που σε ταξιδεύει κατευθείαν Μεξικό. Και εκεί θα πάτε να απολαύσετε γεύμα για δύο στο Εμιλιάνο Ζαπάτα φυσικά.
2: Hey, it's David.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: This turns 95,2 Athens DJ.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and Die. Είναι το Gone, Gone, Gone. Και μόλις ήρθε στην παρέα η Τζένια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εδώ στο σπίτι με το μικρό μου.
0: Α, πόσο μικρό είναι?
1: 10 μηνών.
0: Έλα, να σου ζήσει. Καλή ησυχία ακούω. Φτου, φτου, φτου. Μην το ματιάσω. Πάμε να παίξουμε.
2: Τι είναι η πούτσια που κατάγεται από την απουλία της κάτω Ιταλίας? Αλφα σάντουι, βίτα πίτα, γάμα γλυκιά τάρτα.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η Μαρία Μπεκατόρου.
0: Ναι, είναι. Μα τι ερώτηση της βάλανε της γυναίκας τώρα, ντροπή. Λοιπόν, Εμιλιάνου Ζαπάτα, σε στέλνω να απολαύσεις γεύμα για δύο εκεί με το σύζυγο να περάσετε υπέροχα. Ή με όποια θες, να βγεις με μια φίλη σου άμα θες, να ξεσκάσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Φιλάκια, bye.
1: Να είστε καλά, γεια. Yeah.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Ψυχρεμίσαι. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
0: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
3: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
1: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
3: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
1: Δεν μπορώ να κάνω κομπάνα.
4: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
3: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
4: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
3: Δικαιολογία για να μην πας.
0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
3: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
0: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
3: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
0: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
3: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
0: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
3: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
0: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
3: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
6: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
7: Fifth Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcast.

0: καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Hey, it's David Guetta.
6: Yes!
7: DJ Upside Down. 95,2 Athens DJ.

Πέντε κομμάτια Athens DJ στα ραδιόφωνά σας. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα, θέλω να σας θυμίσω ότι το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων έρχεται και γιορτάζει τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό πάρτι στην πλατεία Σωμάτων στο Θησείο. Σάββατο 30 Μαΐου, αύριο οι Dance Masters, εκεί με star DJ τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και opening DJ set από τον Νίκο Ζώη, είσοδος ελεύθερη από τις 6 το απόγευμα. Φιλιά, πάρα πολλά σας αφήνω με επικό και πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Mary J. Blige. Είναι το Family Affair. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο. Εμείς θα τα πούμε την Τρίτη πάντως, ακριβώς στις 10. Bye bye.

0: Radio DJ. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
4: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
3: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
7: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
8: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
9: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
10: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
11: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
10: Τι εννοείς?
11: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
10: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
12: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
13: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
14: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
15: Της επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
16: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
18: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
19: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας. Radio DJ.
20: Γερμανός ολέ ολέ.
21: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
20: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
21: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
20: Αφού με το καρκαλέτσι, Στέφανη. Ενώ με... Να το όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
22: 95,2 Athens DJ.
23: Μόνο επιτυχίες.
22: Yeah.
23: Για την Αθήνα.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσης σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
1: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
2: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
7: Ψήφρεμη, τα χαλιά τα είδες?
8: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
8: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
9: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
0: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Non-stop επιτυχίες για τα Ιωάννη.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Continuous hit music.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά?
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης. Continuous hit music.

0: Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου. Και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσης σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
1: Παρασκευή με τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY, Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653042118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
5: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
6: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY, Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Σε ήθρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
6: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
7: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
9: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
10: One hit after another. My name's Cyril.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
5: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
6: One hit after another.

καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Great Public Machine.
1: My heart's a ghost town. 89,6. Η Ιωάννινα DJ.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY, Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
5: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
6: DJ, τι άλλο.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το ποτό που πάει με όλα το ξέρετε. Όταν όμως πρωτοεμφανίστηκε σε διαφήμιση στις 29 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα, δεν το ήξεραν και πολλοί. Όπως κανείς δεν ήξερε ότι το μωρό που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958 και λεγόταν Ανέτ Μπένικ θα γινόταν κάποτε διάσημη ηθοποιός και θα παντρευόταν το Warren Beatty. Ούτε το FBI δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το 1992 σαν σήμερα θα έβρισκε γυμνές φωτογραφίες της Μαντόνα που είχαν κλαπεί από τον φωτογράφο Steven Meisel και έγινε χαμός στα μίντια της εποχής. Γενέθλια έχει σήμερα και η Λατόγια Τζάκσον, η αδελφή του αξέχαστου Μάικλ Τζάκσον, αφού γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα, αλλά και ο Νόελ Γκάλαχερ των Οέισις, που και αυτός γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1967. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. It's about to get real hot here. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Επίσης, έως 8 Ιουνίου.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Kygo, Machine Gun Kelly με Wiz Khalifa και μια νέα dance εκτέλεση στο Superstar της Jamelia. Επίσης θα πάμε 27 χρόνια πίσω στο 1999 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, John Newman και Mary Go.

0: Ήταν ο John Newman με το νέο του single Merry Go και πάω τώρα στον Kygo, ο οποίος για το νέο του single επαναφέρει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές στην ηλεκτρονική μουσική. Συνεργάστηκε με τον Dan Timinsky, τη φωνή πίσω από το παγκόσμιο ύμνο Hey Brother του Avicii. Ο Dan μπορεί να μην έχει το όνομα φίρμα στην pop σκηνή, αλλά είναι ένας πραγματικός θρύλος της country, έχοντας κερδίσει συνολικά 14 βραβεία Grammy στην καριέρα του. Ο Kygo συχνά αναφέρει τον αδικοχαμένο δημιουργό Avicii ως σημαντική πηγή έμπνευσης για τον ήχο του και τον αφέρνει ξανά στην επιφάνεια την ίδια φωνή, δημιουργεί μια ισχυρή σύνδεση με εκείνη την εποχή. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.
1: Hey guys, it's Kygo. Check out my new single. When you breathe.

With the MC νέο single Wait For You στο New Music Show και από τώρα στους Sunnery James και Ryan Marciano και την αρχική έκδοση του Coffee Shop η οποία είχε συμπεριληφθεί στο EP τους Affective στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Το track πριν από λίγα χρόνια έγινε viral κυρίως στη Ρουμανία και αυτό ήταν η αιτία να βγει ξανά σήμερα σε συνεργασία με την Raluca, μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες της Βαλκανικής χώρας. Η νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY, Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
2: Γιώργο, πού είσαι?
3: Έρχομαι!
2: Μα γιατί αργείς?
3: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
2: Ποια απ' όλα?
3: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
2: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
4: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
5: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
4: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
5: ξεκινά από εδώ.
6: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
7: Ψήφρεμισε. Τα χαλιά τα είδες?
8: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλω.

0: με τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
0: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
0: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
5: Με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
6: Hi all, this is Rosalia.
7: Hey guys, it's Camila Cabello.
8: Hi, this is Shakira.
9: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
10: Hi, this is Adele.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Hey, it's Miley Cyrus.
13: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
5: Γιάννη Μπουτζίκας.
14: New Music Show.
0: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό ήταν το track που ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Το τραγούδι που κατέριψε όλα τα προγνωστικά και τελικά κέρδισε την φετινή Eurovision, Dara και Banca Ranga. Και πάμε τώρα στον Marcel Botezan και τον Sebastian Barak, οι οποίοι είναι δύο παραγωγοί πίσω από το project Grand Error. Είναι επίσης τα δημιουργικά μυαλά πίσω από τους Play and Win, ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα που έχουν δώσει επιτυχίες σε Ina, Florida και άλλους. Για το φετινό καλοκαίρι κυκλοφόρησαν το super ανεβαστικό Levitate, όπου στα φωνητικά είναι η Αντωνία. Η παραγωγή ανήκει στους Loops και το βίντεο είναι στη σκηνοθεσία Σιολπάν και μας στέλνει απευθείας στην παραλία. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Adam Port και S.G. Lewis το Be The One και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1999 όταν το I Want It That Way των Backstreet Boys ήταν το πρώτο single από το τρίτο τους άλμπουμ Millennium. Μέχρι να μπουν στο στούντιο το μόνο που είχαν έτοιμο ήταν το refrain, αλλά μέσα σε δύο μέρες κατάφεραν και το ολοκλήρωσαν. Η μελωδία με την ακουστική κιθάρα, η οποία αποτελεί την εισαγωγή του τραγουδιού, γράφτηκε στο τέλος και ήταν εμπνευσμένη από το Nothing Else Matters, κρατηθείτε, τον Metallica. Όταν κυκλοφόρησε έγινε το τέταρτο top 10 single του στην Αμερική, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 6. Στην Αγγλία έκανε debut απευθείας στην κορυφή και είναι το μοναδικό τους νούμερο 1 εκεί. Στην ίδια χώρα ήταν το 15ο πιο εμπορικό από boy band τη δεκαετία του 90. Ήταν υποψήφιο για 3 Grammy. Το VH1 το είχε στο νούμερο 3 στη λίστα του με τα 100 καλύτερα τραγούδια των 90s. Το I Want It That Way λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 27 χρόνια.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hi, it's Vivo. And you're listening to my new single Forever JDN with Close.
2: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
9: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
10: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510 61 369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
11: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
12: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: μέρος στο New Music Show σήμερα. Όμορφη Παρασκευούλα, είμαι ο Γιάννης και είναι οι τελευταίες μέρες του Μάη. Σκεφτείτε ότι ημερολογιακά την επόμενη εβδομάδα έχουμε καλοκαίρι. Εγώ βέβαια θα είμαι εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως αυτή εδώ, το Μελωδία από τον RJ, Μεντούζα και την Πολιάνα. Και η πρώτη φορά που συνεργάστηκαν μαζί ο Machine Gun Kelly και ο Wiz Khalifa ήταν το 2013. Τώρα είναι ξανά μαζί όχι μόνο για ένα τραγούδι αλλά για ένα ολόκληρο άλμπουμ. Η κοινή τους δουλειά λέγεται BEP και μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται το Girl Next Door, το οποίο έχει σάμπλο από το KKMJ, τον Sweet Trip από το 2022. Στο βίντεο κλιπ εμφανίζεται ο Αμερικανός κωμικός Trevor Wallace, ενώ οι δύο καλλιτέχνες υποδίονται τους συγκάτοικους που προσπαθούν απεγνωσμένα να εντυπωσιάσουν ένα ζευγάρι από κορίτσια που μετακόμισαν στο διπλανό σπίτι. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Teddy Swims, νέο single Mr. Know It All στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Με καταγωγή από το δυτικό Λονδίνο, η Ρόγια έκανε την εμφάνισή της στη δισκογραφία πριν από μία δεκαετία. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το single της Lie σημείωσε διεθνής επιτυχία, καθώς η μουσική ιδιοφυΐα Red One ήταν υπεύθυνος για την παραγωγή του τραγουδιού, υπογράφοντας μάλιστα την ταλαντούχα pop star στην εταιρεία του. Το track έγινε ραδιοφωνικό hit στη χώρα μας και μάλιστα κάποια στιγμή επανακυκλοφόρησε σε συνεργασία με τον Shaggy. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957.

0: 17. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
2: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
3: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
4: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
3: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
4: Τι εννοείς?
3: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
4: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
5: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
3: Τηλέφωνο 26-513-12-439.
5: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
3: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
6: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
7: Μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννινα DJ.
8: Hi, this is Ariana Grande.
9: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
10: I'm Drew, we're the Chainsmokers.
11: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
12: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
13: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
14: Hi, this is Taylor Swift and you're listening to another

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή, ο Γιάννης Βουτζίκας και ήταν η Taylor Swift με το Opa Light. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 29 Μαΐου 2020 κυκλοφόρησε το Chromatica. Το έκτο άλμπουμ της Lady Gaga ήταν εμπνευσμένο από την house μουσική της δεκαετίας του 90. Ανέβηκε στην κορυφή σε διάφορες χώρες όπως στην Αμερική, όπου έγινε εκεί το έκτο συνεχόμενο νούμερο 1 της. Έλαβε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Best Pop Vocal Album, ενώ το track Rain on Me πήρε Grammy. Πρώτο σύγκλι του δίσκου ήταν το pop anthem Stupid Love, που το είχαμε ξεχάσει εντελώς και το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Super High και Gabriella Plain στο Somebody στο New Music Show και πατώρα στους Γάλλους Sasson και Jamie Knox, οι οποίοι συνεργάζονται για το single Superstar, ένα αναμφισβήτητα κολλητικό summer hit. Ο Jamie Knox είναι ιδιαίτερα γνωστός για τον ήχο του που έχει λατινοαμερικάνικες επιρροές και πιασάρικες μελωδίες. Απ' την άλλη πλευρά, ο Sasson έχει στο παρελθόν εμφανιστεί ως support σε top DJs όπως ο Martin Garrix και ο Oliver Heldens. Τώρα μας παρουσιάζουν το δικό τους remake στην επιτυχία της Jamelia από τη δεκαετία του 2000, τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show. I don't know.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Madion και Slater στο Fireway. Τη Δευτέρα λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος δεν θα είμαστε εδώ. Γι' αυτό περισσότερες ευτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες την Τρίτη. Την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό τριήμερο σε όλους.

0: Check, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
3: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 6808.
4: Εγώ επιλέγω Opel.
5: Πρόγραμμα Electric All-in από την 8 χρόνια αρία, οδική βοήθεια, εν λύση για
6: Αλφα Επίπλασα στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα Opel και Isuzu.
7: Νέα μειωμένα παξ σε 2 χρόνια εκλής λειτουργίας. Κόντρα στην Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center, Tollis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα, κόμβος γνώσης.gr.

0: αυτά και τα εκπτωτικά.
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
0: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
2: Ψύχρεμη, τα χαλιά τα είδες.
0: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
2: Και τούρτες παντού.
0: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
2: Αυτό είναι χειροποίητο.
0: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
0: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
5: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωγόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
4: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Ζούμε υγιεινά στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Music. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
2: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
3: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. We don't stop the music.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090.

0: 0404 Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
6: We don't stop the music.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ, στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
1: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
3: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.

0: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Life

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
2: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
1: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
2: Τι εννοείς?
1: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
2: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
3: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 23.

0: Και ψυχολογία.
1: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
2: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 20.
3: Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
5: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
6: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το ποτό που πάει με όλα το ξέρετε. Όταν όμως πρωτοεμφανίστηκε σε διαφήμιση στις 29 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα, δεν το ήξεραν και πολλοί. Όπως κανείς δεν ήξερε ότι το μωρό που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958 και λεγόταν Annette Bening θα γινόταν κάποτε διάσημη ηθοποιός και θα παντρευόταν το Warren Beatty. Ούτε το FBI δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το 1992 σαν σήμερα θα έβρισκε γυμνές φωτογραφίες της Μαντόνα που είχαν κλαπεί από τον φωτογράφο Steven Meisel και έγινε χαμός στα μίντια της εποχής. Γενέθλια έχει σήμερα και η Λατόγια Τζάκσον, η αδελφή του αξέχαστου Μάικλ Τζάκσον, αφού γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα, αλλά και ο Νόελ Γκάλαχερ των Oasis, που και αυτός γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1967. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Παρασκευή με τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Το soundtrack της γεύσης στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
2: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
1: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic

0: διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: 89,6 Radio DJ.
1: My name's Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.

0: Παρασκευή με τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: I'm Dua Lipa. This is Illusion. 89,6 Ιωάννινα DJ.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6

0: everyone loves.
1: I love them a lot.
2: 89,6 Radio DJ Ioannina.
3: Radio DJ.

0: θέλεις να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια.
1: Χαλιά,
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 30 Μαΐου του 1896, σαν σήμερα, καταγράφηκε το πρώτο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην ιστορία, μεταξύ ενός αυτοκινήτου και ενός ποδηλάτου. Τα αυτοκίνητα τότε πήγαιναν σαν χελώνες, οπότε ο ποδηλάτης τη γλίτωσε με μικρές γρατζουνιές. Σε χελώνα περπατούσε και ο κοσμοναύτης Αλεξέι Λεόνοφ στο διάστημα το 1965 σαν σήμερα, αφού η στολή του ήταν βαριά και ασήκωτη. Βαριά και ασήκωτη ήταν και η διάθεση της Britney Spears το 2007 σαν σήμερα και το έγραψε στο site της. Λογικό, είχε μόλις χωρίσει από τον Kevin Federline. Βαριά και ασήκωτη ήταν και η διάθεση του Mick Jagger το 2009 σαν σήμερα. Ήθελε να αγοράσει ένα παγωτατζίδικο, αλλά ο ιδιοκτήτης του απέρριψε την πρόταση.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

0: ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: This is Houdini.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος.

0: DJ Piallo.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια.
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαυγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί. Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Σάββατο, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.